παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές.

0: ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
0: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: Dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχο στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistikspiretsi. Επισκεφτείτε μας στο

0: Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και άρνηση συμμόρφωση τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνο κι αν είναι ο σκύλο σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι.

0: με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: Dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Ακούτε Eternal Radio.
1: Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

εδώ τα σύμπαντα. Δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

μπερδεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

Ο έπος που επινοείσαι ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του.

ήταν, αυτές ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

Τηλεφωνέ, ρε δε βαριέμαι, ρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Ρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα'χουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς φορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς φορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμακα νοπήγα δοζευτεί. Δε, κυρμέ, διό, δε, δε, δε, αχ, κυρμέ, διό.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Ακούτε Eternal Radio.
5: Ξένη ροκ. Ή ελληνική ροκ. Ή μήπως metal. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε γιατί βάλαμε τα καλύτερα τραγούδια από όλο το φάσμα της rock και της metal στο μουσικό μας shaker και σας σερβίρουμε το πιο απολαυστικό μουσικό ποτό. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε ροκόμελο στο Eternal Radio.

0: Και πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Είμαι ο Νίκος Αντωνίου.
1: Και είμαι η Ελένη Μιχαηλίδου.
0: Και για τις επόμενες δύο και κάτι ώρες
1: θα σας σερβίρουμε τα πρώτα τελευταία ροκόμελα της χρονιάς.
0: Από τελευταία ροκόμελα.
1: Τη σεζόν.
0: Τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Τη σεζόν και πάμε σε σεζόν.
1: Yes.
0: Yes, of course.
1: Είναι καλοκαίρι.
0: Να μην είναι.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι. Και έχει και λιακάδα έξω.
1: Εντάξει. Και... σαν να δει ο ήλιος, αλλά κοίτα που είναι μέρα έξω.
0: Και ανθρώπους είχε έξω.
1: Ναι.
0: Και χαρούμενος είχε έξω.
1: Νομίζω. Λες, ότι όσο αργεί να ανοιχτώσει, είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι.
0: Ναι, η βρικόλακη σου βέβαια δεν είναι, αλλά δεν
1: είναι. Είναι το πρώτο απόγευμα που δεν δουλεύω. Το πρώτο απόγευμα μετά από πάρα πολλούς συνεχόμενους μήνες. Οπότε βλέπω ότι έξω έχει φως.
0: Τι λες.
1: Για πάμε.

0: Shiny happy people.
1: Εντάξει, ίσως είναι και η βιταμίνη D.
0: Ναι, την έχουμε ανάγκη και αυτήν. Να ξαμολυθούμε λίγο έξω, να μας δει ο ήλιος και να τον δούμε κι εμείς.
1: Πώς θα καταφέρνουμε βέβαια να είμαστε από τις πιο ηλιόλουστες χώρες του κόσμου και οι κάτοικοί της να έχουν από τις λιγότερες, τη λιγότερη βιταμίνη D συνδυαστικά. Τώρα δεν ξέρω.
0: Είναι. Μα είμαστε κλεισμένοι και δουλεύουμε.
1: Εδώ στην υπόγα. Στην υπόγα σου, φίλες και φίλοι, βεβαίως. Αντί να βγούμε έξω να χαρούμε τον ήλιο που ακόμα υπάρχει υφίστατο εκεί έξω, είμαστε εδώ κλεισμένοι στα μπουντρούμια και
0: εκπέμπουμε. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να γίνουν και άλλοι shiny happy people.
1: Ναι,
0: εμείς θα τους δώσουμε το φως.
1: Ναι.
0: Και τη χαρά.
1: Ναι. Mm? Αλλά τη χαρά να τη δώσουμε, το φως όχι.
0: Γιατί?
1: Κοστίζει.
0: Δεν πειράζει, είναι το φως της χαράς.
1: Είναι το ρεύμα.
0: Δεν κοστίζει.
1: Ναι, αυτό εντάξει, άμα είναι έτσι. Να το θέλεις, ναι, καίει το κάτι άλλο.
0: Ναι. Και είπαμε, είναι το πρώτο τελευταίο ροκόμελο τη σεζόν.
1: Είναι το πρώτο τελευταίο επίσημο ροκόμελο, ναι, ξέρετε.
0: Ναι. Την Τετάρτη θα έχουμε το κλείσιμό μας, το πάρτι έτσι, του αποχαιρετισμού.
1: Ναι.
0: Αν και εμείς πάντα κάπου μέσα στο καλοκαίρι κάνουμε και κάποιες έκτακτες. Από όλες τις έννοιες εκπομπές.
1: Και από ανάγκη μουσική και από τεχνική που κάνουμε κάτι. Όλο και κάτι θα αλλάξουμε εδώ στα συστήματά μας. Θα γεννηθεί ανάγκη για δοκιμή, οπότε ξέρω.
0: Θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στα social media.
1: Μπορεί να γίνει και τίποτα άλλο έξτρα, ποτέ δεν ξέρουμε.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Όσοι μας ακούτε και θέλετε να συνδεθείτε στο chat του σταθμού, www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά υπάρχει το εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι. Πατάτε εκεί, βάζετε ένα nickname, βάζετε το προφίλ σας στο Facebook και συνδέεστε να τα πούμε και μέσα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας την κυρία Έλσα Φαραζή, αγαπημένη συγγραφέα με πολλά όμορφα μυθιστορήματα και όχι μόνο, που συνθέτουν το έργο της. Θα κάνουμε μια κουβεντούλα για το νέο βιβλίο «Πίσω από πόρτες και ξέστρωτα σεντόνια». Ένα βιβλίο που πραγματικά θα σας καθυλώσει στην ανάγνωσή του, όπως και εμένα, έτσι όταν το έπιασα στα χέρια μου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και ερχόμαστε να τα πούμε με την κυρία Φαραζή.

0: Λοιπόν, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου σας βιβλίου με τίτλο «Πίσω από πόρτες και ξέστρωτα σεντόνια» από τις εκδόσεις Άνεμος, είμαστε απόψε εδώ για να μιλήσουμε τόσο για το βιβλίο σου και για εσάς και το έργο σας γενικότερα. Κυρία Φαραζή, σας καλωσορίζουμε με χαρά στο Ροκόμελο και στο Eternal Radio.
1: Κυρία Μιχαηλίδου, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, είναι μεγάλη μας χαρά. Ας ξεκινήσουμε από το νέο σας δημιούργημα.
1: Ναι. Λοιπόν, και σε αυτό το μυθιστόρημά μου να σας απαντήσω, ναι. Ψάχνω τα συναισθήματα που αναδύονται μέσα από τις, στις ζωές των ηρώων μου, μέσα από τις προσωπικές τους εσωτερικές συγκρούσεις. Ήρωες οι οποίοι ζουν σε διαμερίσματα μιας πεντόαρουφης πολυκατοικίας. Κάποιοι από αυτούς είναι συνηθισμένοι, αυτό που λέμε άνθρωποι της διπλανής πόρτας, και κάποιοι με αποκλίνουν σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Όλοι, πίσω από τις κλειστές πόρτες, ζουν ζωές κρυφές, μοναχικές, με αναμνήσεις, με επιθυμίες, με ενοχές, με λάθη και πάθη. Όλοι έχουν μυστικά που προσπαθούν να κρύψουν. Και η αλήθεια για τον κάθε ένικο διαφορετική. Ο χρόνος αφήγησης στο μυθιστόρημα είναι πρόσφατος, σε αντίθεση με το χρόνο εξέλιξης της κάθε ιστορίας που έχει την αρχή της στον προηγούμενο αιώνα.
0: Νιώθω ότι δεν φοβάστε να παρουσιάσετε την αλήθεια. Σας διέκοψα. Συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Ωραία, το ξανακούω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια προϋποθέτει ψυχική υγεία και μια ποιοτική ζωή. Πρέπει να τη λέμε. Όσο και αν συνήθως την κρύβουμε για να γινόμαστε αρεστοί στους άλλους. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Φοβόμαστε μήπως η αλήθεια μας τους διώξει μακριά, ίσως τους φοβήσει.
1: Ναι, ναι. Μήπως χαλάσει την εικόνα μας.
0: Εσείς προσπαθήσατε όμως να στρέψετε το βλέμμα στα κρυφά, σε αυτά που είναι κρυφά. Ήταν εύκολο για εσάς? Είναι εύκολο για τον αναγνώστη που θα το δει, γιατί μπορεί να δει τα δικά του μυστικά να βγαίνουν μπροστά του?
1: Ναι, συμβαίνει και αυτό, και συνήθως είναι όπως και όταν πηγαίνουμε για ψυχοθεραπεία, όταν αρχίζει ο ψυχοθεραπευτής να αγγίζει κάτι, κάτι που δεν θέλουμε να το δούμε, βρίσκουμε χίλιες δικαιολογίες για να φύγουμε. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στον αναγνώστη, να πει δεν μ' αρέσει αυτό το βιβλίο. Κάπου εκεί εκείνος έχει το θέμα. Μπορεί να συμβεί δηλαδή και αυτό. Mm-hmm.
0: Ναι. Εσάς ήταν εύκολο να μπείτε στην αλήθεια του καθενός, από τους πρωταγωνιστές σας?
1: Το προσπαθώ, mm-hmm. γιατί μέσα από τους ήρωές μου αυτό ψυχαναλύομαι κιόλας.
0: Ωραία. Ναι. Ναι. Πόσες φορές βλέπουμε μέσα σε αυτά που γράφουμε εμάς ουσιαστικά,
1: Πραγματικά.
0: Για πείτε μου για την ιστορική αυτή πολυκατοικία στη σκιά του Λυκαβίτου. Επιλέξατε ένα συγκεκριμένο σημείο της Αθήνας ως το σκηνικό για τις ιστορίες σας. Υπήρχε κάποιο πραγματικό ερέθισμα για την επιλογή σας?
1: Κοιτάξτε, πράγματι μια πολυκατοικία είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Πίσω από τις κλειστές πόρτες δουν άνθρωποι όλων των ηλικιών με διαφορετικούς χαρακτήρες, αξίες, παιδεία, οικονομική επιφάνεια, ίσως και πολιτικές πεπιθήσεις. Κάποιοι είναι εσωστρεφείς, κάποιοι εξωστρεφείς. Με τον καιρό όλοι αυτοί δημιουργούν σχέσεις συμπάθειας, αντιπάθειας, αδιάφορες. Τώρα, γιατί διάλεξα μια πολυκατοικία στο Κολωνάκι? Ίσως αυτό να οφείλεται στη μνήμη μου. Τα γραφεία της πρώτης μου δουλειάς ήταν σε μια τέτοια πολυκατοικία, με θυρωρό, μαρμάρινα σκαλοπάτια, ιδιαίτερη μυρωδιά, περίτεχνο ασανσέρ. Ίσως γι' αυτό. Το σκέφτηκα όταν με ρωτήσατε.
0: Οπότε οι εικόνες αυτές ίσως ήρθαν εκεί στη μνήμη σας όταν το γράφατε και τη διαλέξατε.
1: Ήταν σαν να επέστρεφα σε εκείνη την πολυκατοικία, έτσι, την γκρίζα, λίγο σκοτεινή μέσα. Ναι. Ήταν ένα ταξίδι μνήμης.
0: Ο τίτλος «Πίσω από πόρτες και ξέστρωτα σεντόνια» δημιουργεί σε εμάς μια έντονη εικόνα και πολλά συναισθήματα. Θέλετε ή να διεγείρει τη φαντασία μας, μας αφήνει μια αίσθηση μυστηρίου, μέχρι να αγγίξουμε, να πάρουμε στα χέρια μας το βιβλίο. Για σας τι συμβολίζουν αυτές οι δύο εικόνες?
1: Όντως, δημιουργεί μια προσμονή, γιατί πίσω από πόρτες και ξέστρωτα σεντόνια κρύβονται μυστικά. Κρύβονται παθιασμένοι έρωτες, προδοσίες, φόβοι, ελπίδες, μοναξιά, παντός είδους κακοποίηση. Κρύβονται ζωές ενοχικές, με ανεκπλήρωτα θέλω. Ακόμα πίσω από τις κλειστές πόρτες, κάποιες φορές, οι ψήθυροι μπορεί να γίνουν και κραυγές θυμού και απόγνωσης, που να διαπερνούν τους τοίχους, ξεμπροστιάζοντας όσα προσπαθούμε να κρύψουμε από τους άλλους. Τι προσπαθούμε να κρύψουμε? Τα τραύματά μας, τις απογοητεύσεις μας. Με προσποιητές συμπεριφορές και χαμόγελα προς τους άλλους, τάχα μιας ευτυχισμένης ζωής. Δεν συμφωνείτε πως τα δελτία ειδήσεων καθημερινά είναι γεμάτα από τέτοια ακούσματα?
0: Απόλυτα, απόλυτα συμφωνώ. Πόσο είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από την πόρτα του άλλου, τι κρύβεται, τι ζει κάθε σπίτι. Εμείς βλέπουμε μια ωραία επιφάνεια, αλλά το τι υπάρχει πίσω μπορεί να είναι...
1: ξέρει, μόνο η μύγα το ξέρει τι συμβαίνει σε κάθε σπίτι. Το έχω ξαναπεί δηλαδή αυτό. Πραγματικά.
0: Ακριβώς, και τι κουβαλάει ο καθένας από εμάς μέσα του, όλα αυτά. Είναι ένα καμουφλάζ καμιά φορά, μια εικόνα.
1: Όντως, έτσι είναι.
0: Χρησιμοποιήσατε μια πολύ δυνατή, πολύ εύστοχη παρομοίωση, λέγοντας ότι τα μυστικά, συγγνώμη, είναι σαν τα ποντίκια που αλυτεύουν στις σωληνώσεις. Μετάραξε αυτή η φράση. Πώς επιλέξατε μια τόσο ομοί εικόνα για να περιγράψετε αυτό το κρυφό κομμάτι της ζωής των ηρώων? Πώς εμπνευστήκατε για αυτή τη φράση? Ήταν πολύ δυνατή.
1: Αυθόρμητα μου ήρθε, γιατί πράγματι υπάρχει μια αλληγορία στην παρομοίωση. Καθώς άνθρωποι και ποντίκια συχνά διαμένουν στον ίδιο χώρο, εν προκειμένου όπως είναι σε αυτή την περίπτωση ο χώρος της πολυκατοικίας. Η διαφορά μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων και των ποντικιών, είναι ότι τα ποντίκια κινούνται αθόρυβα, σχεδόν αόρατα. Είναι ευέλικτα και ικανά να τρυπώνουν ακόμα και από χαραμάδες. Και με αυτή την έννοια, ότι είναι και ικανά να μεταφέρουν εντός εισαγωγικών καλά κρυμμένα μυστικά.
0: Ναι. Πολύ εύστοχο. Πάρα πολύ εύστοχο. Είναι... Ναι. Υπάρχει κάποιος από τους πρωταγωνιστές στο βιβλίο σας, από τους ενίκους πολυκατοικίας μας, με τον οποίο δεθήκατε ίσως λίγο περισσότερο? Νιώθετε ότι έχει κάποια δικά σας στοιχεία?
1: Ακούστε, μιλώντας για τους ήρωες του βιβλίου, αλλά και όχι μόνο, είναι αλήθεια πως αγκαλιάζω κυρίως εκείνους που γεννήθηκαν, που ενώ γεννήθηκαν αθώοι με φωτεινή καρδιά, όπως άλλωστε γεννιόμαστε όλοι, στη συνέχεια οι γονείς, ο περίγυρος, η κοινωνία, η εκκλησία, επειδή μεγαλώνοντας βλέπουν πως δεν πληρούν τις δικές τους προσδοκίες, προδιαγραφές και στερεότυπα περιθικής και τιμιότητας, αφού πρώτα τους κακοποιούν παντιοτρόπως και τους φορτώνουν ενοχές, στη συνέχεια σαν άσπηλοι και αμόλυντοι κριτές τους αφορίζουν και πολλές φορές τους εξορίζουν από τη ζωή τους, μη τυχόν και τους την μολύνουν. Και όταν λέω προσδοκίες, παραδείγματος χάρη, να ορίσεις το φίλο σου. Κάποια παιδιά θέλουν να ορίσουν το φίλο τους, ή να διαλέξουν ένα επάγγελμα που δεν αρέσει στους γονείς, ας πούμε. Το βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές οικογένειες αυτό. Θεωρώ ότι η οικογένεια, η εκκλησία και η κοινωνία είναι τα μεγαλύτερα εργαστήρια φόβων.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτά βγαίνουν μετά, τα κουβαλάμε μετά και έρχονται στην επιφάνεια και έρχονται με πολύ άσχημες ίσως συμπεριφορές, με πολύ φόβο, αυτό που είπατε.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω, όπως λέει και ο Γκαμπόρ Ματέ, ότι μαθαίνουμε να εγκαταλείπουμε την αυθεντικότητά μας για να γίνουμε people pleasure το λέει.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστούμε τους άλλους για να πάρουμε αγάπη και αποδοχή.
0: Λοιπόν, αυτή τη φράση που είπατε τώρα την άκουσα εχθές πρώτη φορά. Ναι. Από την ψυχολόγο μου, κάνοντας την ψυχοθεραπεία μου και εγώ. Λοιπόν, και μου κάνει. Την είπατε τώρα, δηλαδή δεν την είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτές τις δύο λέξεις, ακριβώς αυτό συζητούσαμε. Ότι προσπαθούμε να γίνουμε people pleasure και τελικά εμείς που είμαστε.
1: Ναι, γιατί λέει ο ψυχολόγος, φτάνει 40 χρονών και λες, μα πιανού τη ζωή ζω.
0: Ναι. Καλό είναι να το συνειδητοποιήσουμε, έστω και στα 40 από το να μην το συνειδητοποιήσουμε ποτέ. Όμως,
1: τίποτα δεν είναι εύκολο, αρκεί όμως να το θέλουμε. Αυτό. Και όταν το θέλουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή μας. Και η βοήθεια, αν να τη ζητάμε, δεν έχει ηλικία.
0: Ναι. Αρκεί να τη ζητήσουμε.
1: Αρκεί να τη ζητήσουμε, ναι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα έτσι μουσικό και ερχόμαστε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εννοείται ότι για να συνδεθείτε στο chat του σταθμού πληκτρολογείτε www.eternalpavlaradio.net, βάζετε το nickname σας και τα λέμε και εκεί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Είμαστε και πάλι εδώ με την κυρία Φαραζή.
1: Το βιβλίο σας έχει, αλλά και γενικότερα η γραφή σας, πολύ έντονη εικονοπλασία. Δημιουργείται εικόνες μπροστά. Είναι μια περιγραφή λιτή με απλές λέξεις, αλλά παράλληλα τόσο ζωντανή. Νιώθουμε ότι μυρίζουμε αυτή την υγρασία, το παλιό ξύλο μέσα στην πολυκατοικία. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα πριν από το να αφήσετε τους ήρωες να δράσουν?
2: Ναι. Όπως σας είπα και πριν, στην πολυκατοικία η μνήμη μου δημιουργεί την ατμόσφαιρα και δόξα τω Θεώ τα χρόνια μου κουβαλούν πολλές μνήμες. Γι' αυτό και στα περισσότερα βιβλία μου οι ήρωές μου κινούνται κυρίως στις δικές μου δεκαετίες.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος. Κατά τα άλλα, στην αφήγηση όλοι κινούνται αυτόνομα. Οι ήρωές μου κινούνται αυτόνομα, γράφοντας τη δική τους αλήθεια, ζώντας τα δικά τους συναισθήματα που απορρέουν από αυτή. Εγώ δεν σώζω και δεν κρίνω κανένα. Απλά ακούω την αλήθεια του και τον συναισθάνομαι.
1: Οι παράλληλες αυτές ιστορίες, πόσο δύσκολο ήταν να δέσουν μεταξύ τους? Όταν ξεκίνησα έτσι την ανάγνωση του βιβλίου, είχα το άγχος, λέω, θα θυμάμαι τα ονόματα, θα θυμάμαι τους ήρωες, και τελικά κύλησε τόσο ωραία που ένιωθα απλά σαν να μπαίνω από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, σαν να γνώριζα τους ήρωες και απλά να συγκατοικούσα έτσι μαζί τους, να ήμουν και εγώ μέσα στην πολυκατοικία. Ήταν δύσκολο ή εύκολο να τις δέσετε? Πόσο έτσι σας δυσκόλεψε?
2: Είναι αλήθεια. Στην αρχή με δυσκόλεψε. Με ποια έννοια? Είχα στο συρτάρι μου κάποιες σημειώσεις από αληθινά συμβάντα ζωής, από ιστορίες φίλων μου και από διαφορετικές μεταξύ τους ιστορίες, και με απασχολούσε πώς θα μπορούσα να μιλήσω για αυτές. Και έτσι, όπως έρχονται ξαφνικά οι ιδέες, μου ήρθε η ιδέα να τους βάλω όλους αυτούς συγκάτοικους σε μια πολυκατοικία. Στην αρχή σχεδόν όλοι άγνωστοι μεταξύ τους, έτσι.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια όμως με κάποιο τρόπο γίνονται γνωστοί. Κάποια διαμερίσματα λοιπόν τα κατοίκησαν οι υπομένες ιστορίες, τα υπόλοιπα τα γέμισε η φαντασία μου. Αλλά το έχω ξαναπεί, τρόπος του λέγει φαντασία, γιατί πραγματικά αυτά που γράφει η ζωή ξεπερνάνε τη φαντασία του συγγραφέα.
1: Πράγματι, πράγματι νομίζω.
2: Ναι, κάπως έτσι γεμίσαμε διαμερίσματα.
1: Ναι. Όμως αυτό έδωσαν πολύ ωραία. Έδωσαν ωραία. Ήταν παράλληλες ιστορίες που έδωσαν πολύ, πολύ ευχάριστη ανάγνωση.
2: Χαίρομαι.
1: Σίγουρα κάθε έργο έχει μια διαφορετική θέση στην καρδιά σας. Τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο σας βιβλίο να ξεχωρίζει? Ποια είναι η αίσθηση που σας άφησε?
2: Πράγματι, όλα μου τα βιβλία έχουν τη θέση τους στην καρδιά μου, γιατί το κάθε ένα έχει τη δική του ιστορία, τους δικούς του ήρωες, τη δική του αλήθεια. Το συγκεκριμένο το αγαπώ επίσης για τη δική του αλήθεια, που λέει πως είτε είμαστε προδομένοι, είτε πληγωμένοι ή αφορισμένοι, δεν χρωστάμε τίποτα σε κανένα και οφείλουμε να ζούμε τη ζωή μας χωρίς ενοχές, με τα σωστά και τα λάθη μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Το αλάθητο, το τέλειο, το ονομάσαμε Θεό.
1: Ακριβώς. Τώρα, αν σας ρωτούσα μια συγκεκριμένη εικόνα από το βιβλίο σας ή μια συγκεκριμένη φράση, αν και νομίζω αυτό που είπατε τώρα ήταν σε έναν βαθμό μας κάλυψε. Αν υπάρχει όμως μια εικόνα, μια φράση, κάτι που θα είναι πιο αγαπημένο, ποιο θα μου λέγατε?
2: Εικόνες έχω πολλές και τις θεωρώ όλες έντονες. Δεν είναι εικόνες φανταστικές, το καπνοχώρι που πέρασε τα χρόνια η Νατέλα, δεν είναι ο βοράς, ο αλβανικός βοράς, ακόμα και το τραπέζι της χαράς, και αυτό το θεωρώ πολύ ωραία εικόνα. Τώρα φράσεις, ίσως εκεί που λέει κάποιος ήρωας, το ριζικό όπως και αν έχει αποφασίσει να σου φερθεί, ή το αγκαλιάζεις και προχωράς μπροστά, ή το κάνεις ολοκαύτωμα και χάνεσαι.
1: Ναι. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή φράση. Ναι. Έχετε αρκετές έτσι δυνατές φράσεις. Είναι πολύ απολαυστικό. Πολύ απολαυστικό το βιβλίο. Δηλαδή, σκάει μία φράση, μία εικόνα αυτό και εκπλήσει. Δηλαδή, δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις έτσι, να κουραστείς, να βαρεθείς. Δηλαδή το διάβασα σε συνεχόμενο. Ναι, ναι, πείτε μου.
2: Δεν είμαι πολύ λόγου, έτσι, αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι. και με την έννοια την άσχημη, όχι καθόλου. Λέτε, είναι αυτό, λιτή γραφή, έτσι τουλάχιστον την εισέπραξα εγώ, ένα βιβλίο λιτό αλλά γεμάτο.
2: Ναι, λακεδαιμόνια.
1: Ναι. Σωστά. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα που θα μείνουν σε μας, που θα θέλατε να μείνουν στον αναγνώστη μετά την ανάγνωση του βιβλίου? Τι λιθαράκι να βάλουμε έτσι στη σκέψη του αναγνώστη?
2: Θα έλεγα μια σκέψη. Αυτή, πως όλοι αξίζουμε να ζούμε τη ζωή μας, τη μοναδική, πολύτιμη και σύντομη ζωή μας, όπως εμείς θέλουμε, χωρίς να περιμένουμε την έγκριση από κανένα. Να πορευόμαστε στη ζωή που επιλέγουμε με σεβασμό και συνέστηση για τη ζωή του άλλου. Τώρα, αν ο αναγνώστης, διαβάζοντας το βιβλίο, δει κάτι δικό του, να μην νιώσει λάθος, αλλά απλά ανθρώπινος. Αυτό.
1: Ναι. Θα το κρατήσω και για μένα και σίγουρα και οι αναγνώστες νομίζω ότι αυτό θα αναζητήσουν ίσως μετά. Τη ζωή μας. Τη ζωή μας. Ας μιλήσουμε τώρα γενικότερα για το έργο σας, για τη γραφή σας. Ναι. Αν και μου είπατε ήδη κάποια πράγματα, τι είναι αυτό που σας εμπνέει περισσότερο? Είπαμε και για καθημερινότητα και τους ανθρώπους και τη φαντασία, τις ιστορίες αυτές που είχατε στο σιρτάρι. Γενικότερα, τι κυριαρχεί περισσότερο στην έμπνευσή σας?
2: Βασικά με εμπνέουν πάντα οι άνθρωποι. Με απασχολεί η πολυπλοκότητα των χαρακτήρων, το τι κάνουμε με τις σκιές μας και πόσο επηρεάζει το ελλιπές συνέστημα τις επιλογές μας. Πόσα δύσκολα αντέχουμε και από πόσα λιποτακτούμε. Καθώς κάποιες επιλογές πάνε μπροστά τη ζωή μας και κάποιες τη ρημάζουν. Με απασχολεί η προβληματική γονική σχέση. Να πω εδώ πως θεωρώ πως κανένας γονιός δεν βλάπτει συνειδητά το παιδί του. Αν και όταν το κάνει αυτό, οφείλεται σε κάποιο δικό του κληρονομημένο τραύμα που δεν έχει απουλωθεί. Εξάλλου, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ψυχολόγοι, πως το τραύμα αν δεν θεραπευτεί μεταβιβάζεται. Λένε επίσης πως το τραύμα δεν είναι μοίρα. Επουλώνεται. Ευτυχώς δηλαδή, σήμερα που γονείς και παιδιά μπορούμε να ζητήσουμε ψυχολογική στήριξη και θεραπεία. Και σας θυμίζω, κάποια χρόνια πριν ήταν αυτό ταμπού.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσες να πεις ότι έχω ανάγκη μιας βοήθειας. Νομίζαν ότι είσαι τρελός.
1: Ακριβώς. Και ίσως παραμένει και σε ένα κομμάτι ταμπού ακόμα, νομίζω.
2: Ναι. Εδόξα τω Θεώ έχουμε αρκετά βελτιωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Τι λέτε για ένα ακόμα τραγούδι και να συνεχίσουμε έπειτα για λίγο ακόμα τη συζήτησή μας με την κυρία Φαραζή, για να ακούσουμε.

0: Θα πάμε και σε κάτι άλλο που σίγουρα έτσι νομίζω ότι ήρθε να γεμίσει με μια αγαλία σε την ψυχή σας. Το παραμύθι σας, ο κήπος της αγκαλιάς. Ένα έργο που θα μου πείτε εσείς, ήρθε να καλύψει μια εσωτερική σας ανάγκη, μια επιθυμία να γεμίσετε τα παιδιά με συναισθήματα. Σίγουρα θα ήταν ένα διαφορετικό, ίσως πιο δύσκολο εγχείρημα, αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά χρειάζονται έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης σε σχέση με τους ενήλικες. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι με το παραμύθι σας, με τους ενήλικες?
1: Φανταστικό και έχετε δίκιο.

0: Η ιδέα να δώσω δηλαδή φωνή σε μουσικά όργανα ήταν δική τους. Mm-hmm. Τώρα, ο κήπος της αγκαλιάς, το φετινό μου δηλαδή παραμύθι, τώρα που το λέτε, ίσως ασυνείδητα να ήταν μια δική μου ανάγκη να μιλήσω για την αξία, τη θεραπευτική αξία της αγκαλιάς. Αυτή η ζεστή, χωρίς λόγια, σωματική επαφή που λειτουργεί σαν αντίδοτο στην ανασφάλεια, τον πόνο, το άγχος, το φόβο, την απώλεια. Ένα παιδί με δύσκολη παιδική ηλικία, βάζω και τον εαυτό μου στο κάδρο, σαν ενήλικας μπορεί να βγει από την μπροστινή πόρτα του σπιτιού χάρη σε κάποιες σωτήριες αγκαλιές. Αγκαλιές που του μείωσαν το αίσθημα της μοναξιάς και ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή του. Έτσι πιστεύω πως η αγκαλιά έχει δύναμη. Τη δύναμη να μας ηρεμεί, να σβήνει κάθε αμφιβολία και βεβαιότητα. Γι' αυτό λέω μην τσιγκουνευόμαστε τις αγκαλιές, να δίνουμε και να παίρνουμε.
1: Πόσο συμφωνώ. Ναι. Και νομίζω ότι είμαστε μέσα σε αυτό το κάδρο της δύσκολης παιδικής ηλικίας πάρα πολύ από εμάς. Και όντως μπορεί κάποιες αγκαλιές που στερηθήκαμε να τις έχουμε στο πολλαπλάσιο ανάγκη τώρα.
0: Ναι. Δεν σταματάμε να ζητάμε μια αγκαλιά, πιστεύω.
1: Ναι. Μακάρι να τη δεν ζητάμε. Υπάρχει. Είναι και αυτό, γιατί καμιά φορά ίσως ντρεπόμαστε να τη ζητήσουμε.
0: Ναι. Mm. Και όχι φευγαλέα, ναι. να έχει τόση διάρκεια που να μοιράζεται η ενέργεια.
1: Συγχρονίζονται οι καρδιές μας με μια αγκαλιά, νομίζω, ναι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αναφέρατε και τις εγγονές σας. Θα σας πάω στις κόρες σας. Σίγουρα έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σας, όπως και οι εγγονές σας. Ίσως το σημαντικότερο, η σχέση μάνας-κόρης νομίζω ότι είναι από τις πιο δυνατές που βιώνουμε ως γυναίκες. Νιώθετε ότι υπάρχουν στιγμές που στη συγγραφική σας πορεία οι κόρες σας έλαβαν το ρόλο της μητέρας, να σας καθοδηγήσουν, να σας συμβουλεύσουν? Και τι συναισθήματα σας δημιουργεί αυτό? Βέβαια, βλέπω ότι και το ρόλο έλαβαν και οι εγγονές,
0: Ναι. Κοιτάξτε, ακούστε, προσπαθώ να είναι η ρόλη ξεκάθαρη. Ξεκινάω από αυτό. Είναι εύκολο? Καθόλου. Προσωπικά με βαραίνουν τα βιώματά μου. Έχω τις δικές μου σκιές. Κάποιες δουλεμένες, αχνές. Κάποιες που παραμένουν ή πουλάνε πουλωτές. Γι' αυτό και όταν κάποιες καταστάσεις με καταβάλουν συναισθηματικά και πισωγυρίζω σε εκείνα τα χρόνια τα παιδικά της ανασφάλειας, οι κόρες μου μπαίνουν σε ρόλο μητρικό, παρηγορητικό θα έλεγα, αλλά να σας πω κάτι, δεν νιώθω τύψεις. Αν μας συμβεί, το ξεπερνάμε εύκολα. Mm-hmm. Ευτυχώς για μένα έχουν γίνει και εκείνες μανούλες και δεν δυσφορούν, αλλά δείχνουν επιείκεια, κατανόηση και κατανόηση όταν μπαίνω στο ρόλο του πληγωμένου παιδιού.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Εξάλλου οι σχέσεις είναι αμφίδρομες. Ό,τι ζητάς παίρνεις.
1: Ακριβώς. Έχετε συνεργαστεί με σημαντικούς εκδοτικούς οίκους τη μέχρι τώρα πορεία σας. Ποια είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις από τη συνεργασία με την Άνεμος Εκδοτική? Είστε πλέον κομμάτι, είστε μέλος αυτής της οικογένειας.
0: Με τους εκδότες μου, τον Νικόλα Τελίδη και τον Γιάννη Φιλιππίδη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ο Νικόλας μου έχει ξανακάνει εξώφυλλο βιβλίου. Τώρα ήταν η σωστή στιγμή να συνεργαστούμε και εκδοτικά. Τους αγαπώ, τους εκτιμώ και τους εμπιστεύομαι. Στην ομάδα έχει προσθεθεί και ομότεχνη φίλη μου, η Μέρη Κωνσταντούρου, η οποία εκτός από το βιβλίο μου αυτό, έχει επιμεληθεί και άλλα μου βιβλία. Mm-hmm. Οπότε ήταν για μένα μια ευτυχής εκδοτική συνεργασία. Αλλά θεωρώ ότι η συνεργασία μαζί τους έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους τους συγγραφείς που συνεργάζονται με τις εκδόσεις Άνεμος. Είναι ότι ο Γιάννης και η Μέρη δεν εκδίδουν και επιμελούνται απλά βιβλία, αλλά ακριβώς επειδή είναι οι ίδιοι συγγραφείς, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα άγχη και στις ανασφάλειες του συγγραφέα. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Άλλη μια αγκαλιά λοιπόν, έτσι μου...

0: Ακούγεται.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Και χάρη σε αυτή τη συνεργασία είμαστε και εδώ μαζί και τα λέμε και σας γνώρισα και είμαι πολύ χαρούμενη. Γι' αυτό, μιας και ο Eternal Radio πλέον έχει αυτή τη συνεργασία με τις εκδόσεις Άνεμος και θα παρουσιάζουμε πολλά βιβλία, συγγραφείς κλπ. Μια πολύ έτσι όμορφη νέα διάσταση. Ποια βιβλία εσείς προτιμάτε, ποια διαβάζετε στον ελεύθερό σας χρόνο, υπάρχει κάποιο που θα μας προτείνατε έτσι ως δικό σας αγαπημένο?
1: Κοιτάξτε, ακούστε μάλλον. Διαβάζω τα πάντα εκτός από θρίλερ.
0: Συμφωνώ.
1: Ούτε ταινίες θρίλερ βλέπω, ούτε διαβάζω θρίλερ. Και λιγότερα να πω αστυνομικά. Αν πω τώρα συγκεκριμένους, δεν θα δικήσω κάπου. Διαβάζω Έλληνες και ξένους. Τελευταία έχω διαβάσει το Λαλά του Δαμιανού Αγραβαρά. Η μυρωδιά στα σετόνια σου του Γιάννη Φιλιππίδη δεν το είχα διαβάσει, το διάβασα. Και τώρα διαβάζω το Λεμονόσπιτο της ΟΠΡΟΑΕ. Μιλάει για την πτώση του κομμουνισμού στη Γιουγκοσλαβία. Το διηγείται ένα παιδί δηλαδή, όταν αυτή ήταν παιδί.
0: Διαφορετικό, δύσκολο και αυτό.
1: Ναι. Αυτά, διάβασμα δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: το διάβασμα μας ταξιδεύει.
0: Αυτό.
1: Εμείς ταξιδεύουμε κάποιους, αλλά και εμάς μας ταξιδεύουν κάποιοι άλλοι.
0: Έτσι. Είναι... Δίνουμε και παίρνουμε αντίστοιχα. Ναι. Είναι να καλύψουμε και τη δική μας ανάγκη.
1: Ναι.
0: Σίγουρα στην πίσω άκρη του μυαλού σας έχετε δρομολογήσει ίσως κάποια επόμενα συγγραφικά βήματα. Τι να περιμένουμε, τι όμορφο να περιμένουμε.
1: Να πω την αλήθεια, περιμένω ακόμα τη λέξη ή την πρόταση που θα με κινητοποιήσει.
0: Α, ωραία.
1: Συνήθως κάτι έρχεται ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά λέω, όταν τελειώνω ένα βιβλίο, στέρεψα. Δεν βλέπω κάτι άλλο, θα το πει όλα.
0: Ναι.
1: Μετά έρχεται κάτι και λες, δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό. Άρα περιμένω τη λέξη ή την πρόταση. Στο σιρτάρι έχω έτοιμο ήδη ένα παραμύθι ακόμα.
0: Ωραία, ωραία. Μυθιστόρημα ή παραμύθι. Τελικά, τι είναι αυτό που ίσως... Αλλά όχι, δεν ξέρω, είναι και τα δύο παιδιά σας. Οπότε υπάρχει κάτι που να επικρατεί ένα από τα δύο?
1: Όχι.
0: Κάποιο να μας ξεκουράζει περισσότερο, να μας...
1: Όχι. Εντάξει, το παραμύθι είναι επικοινωνία μου με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Που μην νομίζετε, δεν λέω και κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουν πει παραμυθάδες, επαγγελματίες παραμυθάδες. Απλά είναι ο τρόπος ο διαφορετικός που το δίνεις το ίδιο θέμα σε ένα παιδί. Αυτό μόνο στο παραμύθι. Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι που γράφουν μόνο παραμύθια τα έχουν πει όλα. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Και στο βιβλίο δεν υπάρχει παρθενογένεση. Απλά μας αρέσει ένα συγγραφέας ο τρόπος που γράφει κάτι διαφορετικό από κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το θέμα τόσο πρωτότυπο.
0: Αυτό είναι...
1: Θεωρώ.
0: Ναι. Ίσως είναι ο τρόπος γραφής, το δέσιμο των ιστοριών.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που από εκεί και πέρα θα δώσει κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Φαραζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Έτσι σε όλους. Με πολλά βιβλία. Με καλά βιβλία.
1: Καλά βιβλία.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και τι να πω. Νομίζω ότι, ελπίζω μάλλον να απολαύσατε αυτή τη συζήτηση. Υπέροχα όσα μας είπε η κυρία Φαραζή και ναι, νομίζω ότι αξίζει πολύ να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Πίσω από κλειστές πόρτες, πίσω από πόρτες και ξέστρωτα σεντόνια. Τι θα βρούμε εμείς άραγε? Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι μας.
2: Πάμε σε ένα τραγούδι και μια σκηνή και ώρα, να μην διακόπτω μετά, βάλω και τις διαφημισούλες και
0: ωραία. Πάμε να κάνουμε το κλείσιμο της ώρας.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Ακούτε Eternal Radio.
3: Φυσικά λοιπόν ακούτε Eternal Radio.
4: Ευχαριστήσουμε. Πες εσύ.
3: Ευχαριστούμε την κυρία Έλισσα Φαραζή, όπου μας έδωσε μια εκβαθέων συνέντευξη, θα έλεγα. Η συνέντευξη, δεν ξέρω συνέντευξη, να το πεις.
4: Ξέρεις κάτι, συγκεκριμένη απόψεων. Συνέντευξη είχε και ένα έτσι άνοιγμα της ψυχής της. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί δεν είναι εύκολο να μιλάς για τα δικά σου βιώματα και για το πώς αυτά μετά μετουσιώνονται σε έμπνευση, σε λέξεις. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, το να μη φοβάσαι να πεις την αλήθεια σου, όπως είπαμε στην αρχή. Δεν φοβάται να πει την αλήθεια και το θέμα είναι εμείς πώς θα την εκλάβουμε. Μπορούμε να δούμε μέσα στο βιβλίο αυτό και δικά μας βιώματα.
3: Στα περισσότερα βιβλία. Με αυτό είναι η μαγεία του βιβλίου, έτσι. Ότι γράφει ο συγγραφέας κάτι και στην ουσία βάζει και τον εαυτό σου κάπου εκεί μέσα.
4: Ακριβώς.
3: Να πούμε ότι είμαστε τώρα πλέον στις 9 η ώρα. Να πούμε ότι θα ξεκινήσει το... Πάμε τώρα σε κανονικό ροκόμενο, όσο γίνεται κανονικό. Να πούμε πρώτες καλησπέρες.
4: Να πούμε καλησπέρες σε εσάς που μας ακούτε και έχετε συνδεθεί ήδη στο chat, mm-hmm. στη Χριστίνα, στο Βαγγέλη, σε σένα, σε μένα, στο Σωτήρη, mm-hmm. να πούμε στο Δημήτρη, στη Θάλια και στο Θωμά με τη Στελίνα.
3: Βεβαίως.
4: Για να δούμε και τις χώρες μας από που μας ακούτε. Να πούμε καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλησπέρα στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Φιλανδία και σε όλη την Ελλάδα φυσικά που μας ακούτε. Είπαμε, πρώτο-τελευταίο ροκόμελο της σεζόν.
3: Ναι.
4: Τι ετοιμάζουμε για Τετάρτη?
3: Δεν ξέρω.
4: Γενικά αυτή είναι η εβδομάδα αποχαιρετιστηρίων εκπομπών. Έλα. Ναι. Οπότε...
3: Το αποχαιρετιστήριο το λες πολύ...
4: Τι, το λέω...
3: Δεν είναι σωστή λέξη αποχαιρετιστήριο.
4: Όχι,
3: είναι... Και πάμε στον πόλεμο.
4: Γιορταστικές όμως αποχαιρετιστήριες εκπομπές, γιατί ήρθε το καλοκαίρι και έρχονται οι διακοπές και... Ναι. Για πες, τι έχεις βάλει για τη συνέχεια? Πού είναι η Τίνα?
3: Ακόμα και θα είναι, φαντάζομαι.
4: Στους σκηνοθνητούς.
3: Είπα να βάλω αυτό το κομμάτι γιατί χτες έγινε μια εκπληκτική συναυλία από ό,τι βλέπω για τα 10 χρόνια των κοινών θνητών. Βεβαίως και ήθελα να βάλω κανένα μοιραστό κάτι από το συγκρότημα, το οποίο θέλω να κάτσω με ησυχία, ίσως το καλοκαίρι να μπορέσω να το κάνω, να εντρυφήσω λίγο περισσότερο στα κομμάτια τους, γιατί τα ξέρω έτσι λίγο επιδερμικά.
4: Επίσης δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι 10 χρόνια. Εμείς τους έχουμε έτσι γνωρίσει περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
3: Μα έτσι γίνεται.
4: Έχουν κάνει όμως μεγάλη παρουσία. Mm-hmm.
3: Λοιπόν, και θέλω να πω λίγο που βγάλαμε μια ανακοίνωση, δεν μου αρέσανε, ήδη και το κλάψανε κοινή συνειδητή, λέει χτες, λέει στις 27 του Ιούνιου στην Τεχνόπολη βιώσαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή το μεγαλύτερο παλμό που έχουμε ζήσει τελευταία χρόνια. Κοιτούσαμε ένα στον άλλο μετά το live και λέγαμε τι έγινε εδώ απόψε, τι ζήσαμε. Και εντάξει, δεν είναι ευχαριστώ. Χθες μίξανε, λέει, και έτσι έγινε όπως θέλατε και όπως θέλαμε κι εμείς. Τραγουδήσαν και φωνάξανε τα πιο όμορφα και αληθινά μπορούν να υποθούν σε συναυλίες. Και έτσι πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα του Ροκόμελου με κοινούς θνητούς
4: και γινόμενο.

0: Έτσι λοιπόν, είναι από τις συναυλίες που λέμε, τα ήθελα να είχαμε πάει. Τώρα γιατί δεν πήγαμε, εντάξει, έχουμε και το Ρανάγκο ακόμα εδώ. Τον έχουμε Άγγλο ασθενή.
1: Ναι,
0: Άγγλο,
1: ναι,
0: να το πεις.
1: Είναι...
0: ή όχι.
1: Σκύλο ασθενή.
0: Σκύλο ασθενή. Εντάξει, ναι, ή Μεξικάνο ασθενή.
1: Γιατί είναι η ράτσα του.
0: Βέβαια. Μεξικάνη. Ναι.
1: Μεξικάνο
0: ασθενή, θα έλεγα βεβαίω.
1: Εντάξει.
0: Γινόμενο λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κοινώς είναι αυτό που λέμε ότι είμαστε νούμερα.
1: Ναι, για κάποιους. Αριθμοί και νούμερα θα του απέδινα διαφορετική έννοια. Mm. Είμαστε απλά αριθμοί. Γιατί νούμερα είναι πάρα πολύ εκεί. Mm. Έξω, μάλλον αυτοί είναι τα νούμερα και εμείς είμαστε οι αριθμοί για αυτούς.
0: Από την αριθμητική να πάμε σε άλλο, σε κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Σε γραμματική.
1: Okay.
0: Σε γραμματική χωρίς μέλλοντα χρόνου.
1: Τρομακτικό μου ακούγεται.

0: παίζει το στοίχημα λοιπόν? Ακούσαμε Σπυριδούλα παρέα με τον Δημήτρη Πουλικάκο, βεβαίως. Ήθελα να βάλω, είχα ήδη στην λίστα της εκπομπής για την Τετάρτη που μας πέρασε να βάλω κάτι από Σπυριδούλα, αλλά έτσι με τις επιλογές δικές σας ξεχάστηκε και μην απέξω, οπότε δεν πειράζει. Άλλο κομμάτι είχα ετοιμάσει, ίσως να το βάλω και αργότερα που θα χαλαρώσουμε λιγάκι, ίσως θα δούμε, δεν ξέρω, θα δείξει. Και ο λόγος που θέλω να βάλω Σπυριδούλα οπωσδήποτε είναι γιατί το προηγούμενο Σάββατο συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από το φεδιό του Νίκου του Σπυρόπουλου, όπου μάλιστα την αρρώστια τον είχε κρατήσει και τελείως κρυφή, ακόμα και από τους οικείους του. Και έγινε μια πολύ δυνατή συναυλία και. Ένας άνθρωπος τον είχα γνωρίσει από κοντά, ενώ στην αρχή φαίνεται λίγο απόμακρος μέχρι να σε μάθει λίγο, οπότε τότε το είχαν και άλλοι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αρχικά νομίζω ότι είναι λίγο κάπως, λίγο έτσι, αλλά ήταν μέχρι κατά μια κρατούσε μάλλον.
1: Αυτό σκέφτομαι όσο μιλάς, αλλά δεν σου πάει να βάλεις τον αόριστο.
0: Για κάποια άτομα, ναι. Δεν σου πάει να βάλεις τον αόριστο. Πραγματικά, όταν ειδικά και έχεις περάσει πράγματα τρία μαζί τους και υπάρχει αυτή η μουσική παρακαταθήκη που είναι αυτό, σου πάει, είναι λίγο δύσκολο. Να σου ρωτώσει. Αυτά. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο, ο οποίος συνδέθηκε και αυτό στο chat. Δεν έχω βάλει τραγούδι.
1: Ναι, αυτό βλέπω και σε βλέπω πολύ χαλαρό. Γεια σου, Γιώργο.
0: Να βάλω αυτό. Λοιπόν. Θα βάλουμε, μιας και την προηγούμενη ώρα έτσι στα διαλύματα της συνέντευξης βάλαμε μόνο αγγλόφωνα τραγούδια, είπα να κάνουμε το comeback έτσι για να ισοβαθμίσουμε.
1: Μπράβο.
0: Τι?
1: Άξιος. Ξέρεις πόσο προτιμώ τα ελληνικά.
0: Okay. Και επειδή προτιμάς τα ελληνικά θα
1: τώρα θα βάλω ξένο, λέει.
0: Θα βάλω ξένο, ναι. Όχι, να πούμε ότι στις 18 Ιούλη που θα παίξουμε στο Γαλατικό χωριό θα κάνει την πρώτη εμφάνιση ως DJ,
1: ναι.
0: Και η κυρία από εδώ.
1: Ναι, έτσι. Μην το χάσετε, μην με χάσετε. Θα είμαι στα DEX.
0: Βέβαια, θα το έχω κλειδώσει τα βινίλια, θα παίξω υπολογιστή μόνο.
1: Δεν πειράζει, θα παίξω από υπολογιστή.
0: Βέβαια, ναι.
1: Θα ροκάρουμε και λίγο μαζί λοιπόν, 18 έτσι. Ιουλίου.
0: Θα είναι στα DEX, να δούμε πώς θα DEX ακόμα. Εμείς.
1: Εγώ θα αντέξω, τα αντέξω. Θα αντέξουν εσύ, θα αντέξει. Ποιο θα αντέξει?
0: Εγώ κυρίω. Θα αντέξω, θα αντέξουν γιατί έχω τα αυτιά.
1: Λοιπόν, θέλω εξέδρα, κανονίστε. Κανονίστε, όχι μόνο για τον Αντωνίου. Είναι και η Ελενίου.
0: Αυτά. Να σας δούμε. Να σου πω, δεν είναι. Ο Αντωνίου έχει κερδίσει με το
1: κομμάτι. Και τον Γιώργο, του στράβω στο σαγόνι του.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα ροκάρουμε. Ναι. Θα είναι ροκ βραδιά.
0: Θα είναι ροκ βραδιά.
1: Εγώ θα πάρω ένα ελληνικό κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή ένα μέρος ελληνική ροκ.
0: Ναι, κάπως έτσι. Εμείς τα κλασικά ροκόμελο. Και. Όχι, αν είναι παυλατερία. Εντάξει, λοιπόν. Λόγω για το κομμάτι και τη συνέχεια που έχω.
1: Ναι.
0: Είναι ένα συγκρότημα το οποίο κακώς κατ' εμένα, έχω καιρό να βάλω, πολύ κακώς κατ' εμένα. Είναι τα συγκροτήματα τα οποία αξίζουν πάρα πολύ να ακούγονται. Και μάλιστα ο δημιουργός τους, ο Πόλης ο Ζουκ, είχε εκφράσει και αυτό στην... Όχι την πεποίθηση, όλο αυτό την αλήθεια που γίνεται με τα ελληνικά συγκροτήματα. Γιατί μπορεί να αξίζουν, να έχουν ωραία παραγωγή, να έχουν ωραίο στίχο κτλ. Παρ' όλα αυτά χάνονται γιατί. Ναι.
1: Οπότε... Ξέρω ότι είσαι ενέπνευση για αυτό το τραγούδι. Όλα αυτά τα 8.537 καθημερινά βιντεάκια που υπάρχουν για τα viral φρούτα.
0: Ούτε καν.
1: Γιατί προλίγου, μόλις έπιασε το κινητό στα χέρια μου για να δω αν έχω κάποιο μήνυμα κλπ. Ναι. Μου σκάσε πάλι τέτοιο βιντεάκι, ρε φίλε. Πραγματικά έχει γίνει χαμός. Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, ή εμένα μου τα πετάει.
0: Εσένα τα πετάει.
1: Ναι, 18 Ιουλίου, Γιώργο. 18.
0: Είναι Σάββατο, 18 Ιουλίου. Βεβαίως.
1: Mm-hmm.
0: Θα στήσουμε εξέδρα έξω γιατί θα είμαστε ακόμα πιο έξω από την άλλη φορά. Θα είμαστε. Δεν μας πιάνει και το αεράκι εκεί που θα είμαστε.
1: Είναι για να με καμαρώνει ο κόσμος ως DJ.
0: Είναι εσύ πιο κοντά στη θέρα για να σε πετάξουμε.
1: Αχα. Έτσι. No.
0: Απλά πράγματα. Έτσι. Πάμε λοιπόν για τη στιγμή και μόνο.

0: Για ποια στιγμή?
1: Όποια να είναι, αρκεί να είναι καλή στιγμή, εν πάση περιπτώσει.
0: Τι καθορίζει το αν μια στιγμή είναι καλή?
1: Είναι καθαρά υποκειμενικό, αυτό θα έλεγα.
0: Η αίσθηση που σου αφήνει, ίσως.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Τα συναισθήματα που σου φέρνει.
1: Να περνάς καλά, οτιδήποτε, χαλαρώνεις, οτιδήποτε, έτσι, βέβαια.
0: Χριστίνα, είναι πιο κοντά σου, είναι κάπου εκεί κοντά στη Σταυρούλα, οπότε νομίζω ότι αυτά τα viral φρούτα του Τόλι, γιατί διαφημίζουν και πολλά άλλα. Αλλά γίνεται χαμός τώρα να πάω να περιμένω 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες για να φάω ένα γλυκό. Ε, όχι.
1: Πρίγαθει το γλυκό μας και ξένα λιγουρέψου. Αφού είναι άλλο τόλισε.
0: Λίγο μεγάλο θέμα για το ποια στιγμή είναι καλύτερη. Ναι, μάλλον Γιώργο. Ποια στιγμή είναι η...
1: Είναι καθαρά...
0: Για ποια στιγμή.
1: Ναι. Σου πω, είναι καθαρά. Δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί εμένα να μου έχει μείνει και να μ' αρέσει, είναι να πριν, ναι, άλλη να μην σε αρέσει καθόλου.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι διαφορετικά καθαρά. Αυτά που μας εξιτάρουν, είναι διαφορετικά αυτά που μας γαλινεύουν, μας γεμίζουν τα διάφορα συναισθήματα που μπορεί να μας γεμίζουν.
1: Λέζε.
0: Χαρά, ενθουσιασμό.
1: Χαρμολύπη.
0: Επηρεάστηκες από την κυρία Φαραζή.
1: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Εννοείται, σας παρακαλώ. Δηλαδή είναι, πρέπει να έχουμε, και ένα επίπεδο. Υπόγειο βέβαια, αλλά υπόγειο. Αλλά και αυτό επίπεδο είναι, γιατί έτσι όσο και να
0: είναι. Είναι ανάποδο επίπεδο.
1: Και, ναι, ναι, προς τα κάτω. Και αυτό, επίπεδο είναι. Ναι. Όπως και να το κάνουμε. Όταν λες έχουμε ένα επίπεδο, δεν
0: προσδιορίζεις
1: ποιο είναι το επίπεδο, είναι προς τα κάτω. Απλά πράγματα. Ναι. Διαφωνείς?
0: Όχι.
1: Είδες.
0: Γι' αυτό, εκεί. Ο καθένας πάει εκεί που του αξίζει.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Εγώ πάω πάνω τώρα.
1: Πάνω έχει ζέστη. Είδες ένα από την καρά μας εδώ. Μια χαρά. Είδες τι πόγιο, υγρασία, δροσούλα, δεκά το καλοκαίρι. Μια χαρά είναι το υπόγα. Καλά είναι. Αν ήθελε η Δελγιάννη να μας τιμωρήσει, ναι, το καλοκαίρι θα μας έβαζε την υπόγα.
0: Πού θα σας έβαζε?
1: Πάνω, να κυγόμαστε.
0: Α, εντάξει.
1: Η υπόγα είναι γύρω δροσερά. Οπότε ναι, ναι, ναι, καλά είμαστε. Είμαστε καλά εδώ.
0: Στεγασμένοι.
1: Μια χαρά. Εδώ δεν αλλάζω, Εδώ, ρακέτα και υπόγα. Μια χαρά είμαστε εκεί. Έτσι.
0: Ρακέτα ή ρακιάς?
1: Ρακιάς προς το παρόν.
0: Ρακ και τα δύο.
1: Και ρακόμελο. Ρακόμελο μας είναι, βέβαια. Οπότε μας ζήτησε ο φίλτατος ο Έρμαν, έτσι μιας και βάλαμε και το «Και τη στιγμή και μόνο αυτού του δάσους». Μας λέει και η Χριστίνα ότι είναι από τραγούδια λίγο διαφορετικά από αυτό. Έχουν και από αυτά και από εκείνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχουν και τα πιο χαλαρά τους, έχουν και τα πιο χορευτικά τους.
0: Την Τρίτη συντονιστείτε η Χριστίνα, πέρα, ναι, από αποχαιρετισμό, ναι, θα κάνει και την απονομή της ρακέτας.
1: Α,
0: ναι, ναι, ναι, τα βραβεία της ρακέτας.
1: Ναι, ξέρουμε
0: να το, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό και το.
1: Αυτό, ξέρουμε την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Εν τω
0: μεταξύ, τώρα δεν θα φανεί, αλλά το είπα αμέσως πριν το γράψει. Το είπα πριν το γράψει, ενώ θα ακουστεί λίγο μετά.
1: Ναι, γιατί εδώ έχουμε ένα delay.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε ένα delay, βεβαίως. Ψάχνουμε την τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Αν θέλει να μου τη στείλει εμένα, ας πούμε, έτσι, σαν incognito, να φτιάξω, γιατί είχα φτιάξει μια ώρα φωτογραφία, ας πούμε, και η Σταυρούλα την έκανε ακόμα πιο καλά με βιντεάκι, ας πούμε. Να φτιάξω λοιπόν, ξέρουμε, πρώτη δεύτερη θέση. Ποιοι θα είμαστε, γιατί βεβαίως. Ναι.
0: Είσαι τριάδα, είσαι.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Τριάδα.
0: Κονταροχτυπιούνται για την τρίτη θέση.
1: Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, το κοιτάω από ψηλά εγώ. Του κοιτάω ψηλά εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εκεί,
0: ναι, ναι.
1: Και παίρνω τα ψίχουλα από τα πατατάκια του πρώτου. Τέλος πάντων, τι να κάνω.
0: Δεν πειράζει.
1: Αυτά. Οπότε πάμε σε επιλογή του φίλτατου του Έρμαν για να χορέψει εφόσον το ζήτησε και δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μια Μαρίλιο.
2: Εγώ λειτουργώ μετά τις 12, τέτοια φάση.

0: Να καλησπέρισουμε και την Τίνα, η οποία συνδέθηκε και το βεβαίως. Και παίξαμε αυτό ακριβώς που έγραψε και η Ελένη, το πω και εγώ στο ροδιόφωνο, ότι ναι, εννοείται, ξεκίνησαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με κοινούς θνητούς και το γινόμενο βάλαμε, αν θυμάμαι καλά, ναι βεβαίως καλά το θυμάμαι. Και γιατί το έχω δύο φορές εδώ αυτό το κομμάτι, μοίρας. Οπότε ναι, εντάξει, είπαμε, ήταν από ό,τι είδα αυτό που... λέει και τι να, εντάξει, δεν υπήρχε ότι ζήσαμε χθες, είναι αλήθεια, λέει. Πρέπει, είναι αυτό που λέω, ότι θέλω να εντρυφήσω πολύ περισσότερο στους κοινούς νητούς, πραγματικά. Ό,τι έχω ακούσει μ' αρέσει. Απλά το έχω ακούσει, δεν έχω...
1: Θα αφιερώσουμε ναι, τον χρόνο που χρειάζεται.
0: Πρέπει να κατεβάσουμε κανένα
1: τραγούδι. Τίνα, 18 Ιουλίου κανόνισε.
0: 18 Ιουλίου, είναι αυτό λέγαμε
1: κανόνισε,
0: και πριν.
1: Κανόνισε. Θα είμαι DJ στο Γαλατικό μαζί με τον Νίκο. Για λίγο, λέει guest DJ. Κανόνισε.
0: Guest DJ.
1: Θα πάρουμε και μικρόφωνο και θα τραγουδήσουμε.
0: Όχι, όχι, ναι. Αυτό.
1: Γιατί?
0: Αυτό νιέται. Αυτό νιέται, όχι. Αυτό δεν είναι. Όχι, μικρόφωνο.
1: Καλά,
0: όχι,
1: εντάξει,
0: όχι,
1: θα χορέψουμε. Δεν πειράζει.
0: Εκτός αν θέλετε, επειδή κοντά στη θάλασσα, να βάλετε μικρόφωνο και να φύγουν λίγο κέφαλοι.
1: Κέφαλοι. Λες, θα πάω να διώξω γαλοκέφαλοι. Λάγο
0: κέφαλοι. Μόνο έτσι, αυτό.
1: Κανονίστε.
0: Είδα και ένα ωραίο βιντεάκι που εμφανίστηκε, λέει λαγοκέφαλο, λέει σε παραλία τη Εύβοια.
1: Ναι.
0: Αυτό, το πού στείλεις, τον Bugs
1: Bunny. Α, ναι, και ήταν ένας Bugs Bunny, παιδιά.
0: Bugs Bunny. Και... Εγώ. Α. Μην φοβάσαι, εγώ κλώτσα.
1: Τι έκανες, κάτι.
0: Κλώτσα το υποπόδιο, δεν φταίω. Εγώ φταίω, μάλλον μου κατά λάθος. Έλεγε ένας τώρα με τους... όχι, είναι, θα σου στείλω την μετά το βίντεο να δεις, γιατί να μην φοβάσαι.
1: Παιδιά, ναι, λέει, είναι, εμφανίστηκε στις παραλίες της Χαλκιάς και τελικά είναι ένας Bugs Bunny, ένα μπαλόνι.
0: Όχι μπαλόνι.
1: Μια μάσκα Bugs Bunny.
0: Είναι άνθρωπος που τη φοράει. Πάντως λέει τώρα με το λαγοκέφαλο ανοίγονται νέες ευκαιρίες καριέρας.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρα πολλές ευκαιρίες και να βγάλεις και φράγκα εύκολα.
1: Ναι, αφήνουν τις δουλειές τους, λέει, και πάνε για τα λεφτά.
0: Ναι, υπάρχει κάτι πολύ πιο εύκολο που μπορείς να κάνεις.
1: Για πες.
0: Ας σου πω εγώ πράγματα. Λοιπόν, θα ψαρέψεις 4-5.
1: Ναι.
0: Αρχικά.
1: 4, όχι 4.
0: 4.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Είναι 5,5 ευρώ το κιλό.
0: Δεν θα τους δώσεις.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις μια μεγάλη πισίνα, ενιδρίο.
1: Θα τους κάνεις να γονιμοποιηθούν.
0: Ακριβώς.
1: Ιδέες.
0: Βεβαίως. Θα τους αφήσεις να γονιμοποιηθούν, να μεγαλώσουν και να πουλάς. Να κάνεις παραγωγή μόνο σου και να πουλάς μετά.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Δεν έχεις. Δηλαδή φράγκα τίποτα, μηδέν. Λίγο αυτό φαγάκι, λίγο αυτό.
1: Ναι. Προς το παρόν λέει τους περισσότερους τους πιάσανε στον Όλυμπο Καρπενήσι. Από εκεί.
0: Είναι
1: νέος ΟΠΚΠ.
0: Ναι, κανονικά έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε. Ναι. Στα Τρίκαλα έχει πάρα πολλούς εκεί λαγοκέφαλους.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε το. Ναι, καταλαβαίνετε.
1: Α, ανεγκέφαλος νόμιζα θα πεις.
0: Καλά, και από αυτούς έχει τι να κάνουμε. Και κουφιοκέφαλος έχει και από όλα έχει. Οπότε τι να κάνουμε. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που μου τριβιλίζει αυτές τις μέρες στο μυαλό για κάποιο περίεργο λόγο. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που μου τριβιλίζει τις τελευταίες ώρες στο μυαλό.
1: Έχει κάποιος στο μυαλό του μία μπαλάντα από άντρα που έχει πιάνο μόνο, είπες.
0: Μόνο πιάνο. Είναι, ναι. Είναι...
1: Ροκ μπαλάντα, τι μπαλάντα, μπαλάντα.
0: Μπαλάντα, πιάνο, ναι, μπαλάντα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι ούτε στίχο, ούτε
1: καλλιτέχνη.
0: Πραγματικά
1: ούτε
0: μου κόλλησε η μελωδία στο μυαλό. Το μόνο που θυμάμαι ότι είναι καλλιτέχνη τελευταία δεκαετία, 15ετία. Τέλος πάντων, θα τα ψάξω λίγο εδώ τα κοιτάπια μου. Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, όταν μου κολλήσει κάτι, δεν νιώθω σαν να έχω κάτι μέσα μου και πρέπει να. Δεν γίνει. Πράγμα, με τριβιλίζει πολύ, δεν υπάρχει.
1: Όποιος το βρει θα μας σώσει.
0: Ελληνικό. Ελληνικό, έτσι, με πιάνο. Το έχουμε παίξει και εδώ στο Internet Radio κατά καιρούς, βεβαίως. Τέλος πάντων, όχι, δεν είναι παρτιτούρες για πιάνο.
1: Μακρύδης. Παρτιτούρες για πιάνο του Μακρύδη.
0: Ναι, δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι σε στίχους, χωρίς να θυμάμαι τους. Αυτό είναι μια εξομολόγηση που κάνει στην αγαπημένη του Μπασέλη. Τέλος πάντων, θα το ψάχνω εδώ μεταξύ. Προς το παρόν, πάμε σε κάτι πιο ροκίζον. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου έχει κολλήσει αυτό το κομμάτι. Οπότε θα το μοιραστώ και εγώ μαζί σας.

0: Παίζει λοιπόν στη Δερενιά Καριά, Iron Heart.
1: Μήπως είναι ο Στέφανος Κορκολής?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Όχι. Πάλι με τα πατατάκια.
1: Με πιάνω.
0: Πάλι με τα πατατάκια.
1: Με πιάνω. Πιάνω. Στέφανος Κορκολής. Μην κουνάς το τέτοιο. Θα θυμώσει η Χριστίνα.
0: Εντάξει εκεί. Με το κλείφει στην οθόνη. Πάστε στο www.pavlaradio.net. Πολύ γρήγορα.
1: www.pavlaradio.net.
0: Όλα αυτό που λέει ο Έρμαν νωρίτερα.
1: Ψάχνεις.
0: Δεν θα το βρω.
1: Τι να κάνουμε την Τετάρτη, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Εγώ θα πάω για δουλειά, δεν ξέρω για σένα.
1: Όχι, το απόγευμα για πάρτι. Για το πάρτι. Για το βραδινό μας πάρτι.
0: Ξέρω εγώ, θα το αφήσουμε λίγο φρού.
1: Να αποπάρουμε, να ροκάρουμε. Τι έχετε στο μυαλό? Καλοκαιρινό.
0: Λίγο
1: κάτι, λίγο καλοκαιρινό πρέπει να είναι.
0: Λίγο από όλα, λίγο και από αυτό και από εκείνο.
1: Αποχαιρετιστήριο.
0: Ό,τι να μας. Δεν ξέρω, ό,τι μας.
1: Καλά, θα το πάρω πάνω μου.
0: Όχι, ευχαριστώ.
1: Θα το πάρω πάνω μου, μη φοβάσαι. Θα σας βγάλω ασπροπρόσωπο.
0: Ναι, καλά, κράσα. Λοιπόν, και κρύες μπύρες εννοείται. Τέλος πάντων. Τι ψάχνω.
1: Πω. Βλέπω το τραγούδι «Θλιμμένο μικρό καλοκαίρι» και διαβάζω «Θλιμμένο μικρό καλαμάρι». Μάλλον δεν είμαι καλά.
0: Τι είναι, θα το βάλω με τσόπορα, ποιο είναι.
1: Δεν ξέρω. Θα είναι καλό ή θα είναι «Θλιμμένο μικρό πικρό καλαμάρι».
0: Και λένε τραγούδι που θέλουν.
1: Φαντάζεσαι, αποκλείεται.
0: Ναι.
2: Χώρες περνούν, τις διασχίζω σαν βέλος.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει. Ναι, πολύ.
1: Καλύτερο το καλαμάρι.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει.
1: Τι ωραία. Τακ.
0: Επαγγελματικός.
1: Τον κόψαμε.
0: Αυτό ήταν η κανονική ακρόαση, όχι προακρόαση, δεν πειράζει. Τι κάνουμε, δεν ξέρω. Δεν ξεκίνησε.
1: Μήπως είναι ο Γιακουμάκης, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι Γιακουμάκης. Θα βάλω από Γιακουμάκη, αλλά αυτό που έχει κολλήσει. Πραγματικά.
1: Πεινάω λίγο. Προσπαθώ να κάνω δίαιτα.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ.
0: Τέσπα.
1: Εσύ γιατί είχατε στην κοιλιά σου, εγώ προσπαθώ να κάνω δίαιτα.
0: Τι εννοώ, είμαι σαν τους Ντάλτον. Εσύ πεινάς, εγώ λέω αυτό.
1: Το θέμα είναι ποιος τρώει.
0: Αχ, Ελένη πεινάς.
1: Τι?
0: Τίποτα. Γενικά ακούω και... θυμήθηκα μια ατάκα, ας πούμε, ΠΑΟΚ, τον φίλο άνθρωπο του ΠΑΟΚ που έλεγε «Αγρότη πεινάς» και συνεχίζει κάτι, ας πούμε, μετά. Εν πάση περιπτώσει, ακούγα αντίστοιχα ένα σποτάκι από τη Θεσσαλονίκη και μου θύμιζε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω, πάμε σε άλλα κομμάτια, έτσι κι αλλιώς.
1: Προχώρα.
0: Και να βρω το κομμάτι δεν το βάλω τώρα, γιατί είναι μπαλάντα, όπως είπαμε.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Πότε βάλουμε δουλειά? Όχι, δεν το βάλουμε τώρα.
1: Εγώ θα ψάξω την μπαλάντα.
0: Ψάξει, εσύ ψάξει εγώ.

0: Επειδή ο φίλος μου ο ChatGPT προσπαθεί να σε βοηθήσει.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Παίζει να είναι Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εννοείται, πάνω από
0: όλα. Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτούς μου προτείνει.
1: Δηλαδή, έχεις βάλει, ας πούμε, ότι η ροκ μπαλάντα με πιάνο και σου βάζει
0: ναι,
1: Σαμπάνη.
0: Μου λέει, αν είναι τη τελευταία δεκαετία, με πιάνο από την αρχή ή πολύ έντονο, αργή μπαλάντα και ουσιαστικά μια ερωτική εξομολόγηση, ο εξομολόγης θα κοίταζε πρώτα αυτά. Και έχει αυτούς.
1: Και καταλαβαίνετε γιατί ποτέ δεν πρόκειται το AI να μας φάει τη δουλειά.
0: Θα σου πω, ο ChatGPT αυτά λέει, ο φίλος μου ο Gemini που είναι πιο κολλητός μου, καλύτερα τα λέει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: έχει.
0: Επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια. Είπε για παιδί τραύμα, είπε για Βουτσικάκη, είπε για Γιώργο Περί, είπε για κάτι άσχετους που δεν τους ξέρω. Είπε και η Ανστρατή βέβαια, Πάνο Βλάχο. Ρε δεν μήπως είναι ο Πάνος Βλάχος.
1: Όχι.
0: Είπε για παιδί τραύμα, Δέλτα.
1: Θα τα... Τέσπα, δεν είναι επί της παρούσης.
0: Ένας Οδυσσέας Τζιρίτας.
1: Δεν είναι επί της παρούσης, τέλος πάντων.
0: Επίσης είπε και good job Νίκη.
1: Τι είπε? Ποιο είπε?
0: Good job Νίκη, το γιο του Γιάννη Πάριου.
1: Και καταλαβαίνετε γιατί δεν θα μας φάει ποτέ τη δουλειά το AI. Έτσι, πραγματικά. Δηλαδή δεν
0: μπορώ να βοηθήσω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν γίνεσαι και πολύ βοηθητικός. Είναι ένας άντρας με πιάνο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ο Κορκόλης.
1: Όχι. Προσπαθώ να. Άστο. Θα το είναι εσωτερικό. Αν καταφέρω. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ τώρα γιατί ακούω εδώ. Θα κάσω κάποια στιγμή. Μπα και καταφέρω να πιάσω κανένα στίχο για να το βρω. Τέλος πάντων. Αλλά είναι, αυτό μετρώει το μικρόβιο. Μετρώει δηλαδή.
0: Το έχει μέσα στο μυαλό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε δεν σου πάει πώς μπορεί να τραγουδιέται. Τίποτα, τίποτα.
1: Περίπου. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το.
0: Τραγούδα μας λέει.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω λοιπόν. Είσαι μια ροκ μπαλάντα που θα αγαπώ για πάντα. Καλό τραγούδι, αλλά δεν είναι αυτό. Πάμε σε ένα κομμάτι. Έτσι, το οποίο και αυτό μου τριβιλιέζει το μυαλό, ότι είναι και αυτό το έχουν να τα, είναι όχι τα πολύ γνωστά του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καταρχάς είναι συμμετοχή. Είναι συμμετοχή μαζί με την Μαρία Δημητριάδη σε δίκοση της Μαρίας Δημητριάδη. Και κάπου το πέτυχα και λέω pop, pop. Και το τραγούδα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, για πάμε. Έτσι, αρκετά ωραίο ζωντανό. Οπότε, για πάμε.

0: Μιας και έχεις βάλει όλο τον κόσμο να ψάχνει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πιθανότατα έχει ακουστεί στην εκπομπή της Άννας το τραγούδι.
1: Έτσι, πού είναι η Άννα. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, Άννα. Πού είσαι, Άννα. Σήμερα βρήκε. Σήμερα έχουμε μαραζώσει, το ψάχνουμε.
1: Άστο να πάνε. Είναι, τέλος πάντων. Θα.
0: Έλα, εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Όχι,
0: δεν
1: είναι αυτό.
0: Θα βρούμε.
1: Θυμάμαι σκηνικά, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές στον αέρα εδώ, όπου εποχές προ-ίντερνετ, μιλάμε το. Να με σουρανίσει το ίντερνετ, βέβαια εννοώ. Μου είχε κολλήσει ένα τραγούδι που το

0: ακούσε κάποιο ραδιόφωνο, θυμάμαι, και μου είχε, το μόνο που θυμόμαι ήταν το επιβλητικό, η επιβλητική μελωδία και η λέξη mountains. Έτσι. Και έψανα επί χρόνια να βρω το τραγούδι το συγκεκριμένο. Τότε είχαμε το dial-up που έκανε για να κατεβάσει μια φωτογραφία, μια ώρα, ένα τραγούδι, μια μέρα και δεν συμμαζεύεται. Ό,τι κατέβαζα σε Mountains ήταν ή τον Μάνο Γουρμόβγαζε ή τον Socrates Drunk the Conium. Και μετά από πάρα πολύ καιρό, που όλα αυτά τα χρόνια φυσικά δεν είχα ξεχάσει ποτέ τη μελωδία, και καταρχάς βρήκα κάποια στιγμή ότι είναι το από τους Needs το In the Dutch Mountains. Αν θυμηθώ τη δεύτερη, την επόμενη ώρα θα ίσω να βάλω, θα δούμε. Αλλά είναι αυτό, δηλαδή αν δεν το βρω θα με τριβιλίζει χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα πάμε στην Ελβετία να βρούμε την Άννα, γιατί δεν μας ακούει τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το βρούμε. Έτσι, θα το βρούμε. Θα κάνουμε έτσι και το ταξιδάκι.
0: Ή θα τη πω να μου στείλει την εκπομπή, σα ακούσω μία-μία.
1: Φαντάζεσαι. Τραγούδι.
0: Ναι. Έτσι γίνεται πραγματικά. Αν κολλήσω εγώ σε κάτι, δεν γίνεται. Πάμε σε ένα κομμάτι που θέλω να το αφιερώσω σε σένα.
1: Α, σε μένα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν σου ταιριάζει αυτό.
1: Ναι.
0: Yes. Έτσι, να ανάψουμε λίγο καπνογόνα, να ανάψουμε λίγο φωτοβολίδες και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι. Πάει
0: και οπότε
1: δουλειά. Πάει δουλειά. Σχολάσαμε, τελειώσαμε.
0: Forever.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, εντάξει, ναι, θυμάμαι.
1: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Και ξανά τον Οκτώβριο. Λά, πάλι εντάξει, στα θρανία.
0: Εντάξει, δεν είναι θρανία, πλέον τα πουλήσαμε.
1: Ναι, εντάξει, πάλι στις οθόνες.
0: Τα πουλήσαμε αφού τα κολλήσαμε με το Μίτσο.
1: Ναι.
0: Και τα βιδώσαμε και τα πουλήσαμε.
1: Εντάξει, πάνε.
0: Οπότε δεν έχει.
1: Που δουλεύω από το σπίτι.
0: Ναι, γι' αυτό πάνε στα DEX, στους υπολογιστές.
1: Ναι.
0: Εκεί, όσο αντέχει ο δικός μου, μιλάμε. Έχει πάρει υπολογιστή και του βγάλει τα άντερα. Έτσι. Πραγματικά δεν.
1: Είναι 6 μηνών υπολογιστής.
0: Ναι, και δεν. Όχι, ούτε θηβαίος, ούτε ελκύτω. Καταρχάς, το κομμάτι είναι από καλλιτέχνη που σας λέω είναι, έχει βγει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Έτσι. Θα δούμε, αλλά αφήστε το.
1: Πάμε.

0: Έτσι, school sound completely.
1: Yes.
0: Completely. Yes, completely.
1: Completely.
0: Completely.
1: Completely.
0: Totally.
1: Παναγία μου, Παναγία.
0: Τι Παναγία σου, Παναγία.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει κανέναν ή καμία καθηγητή αγγλικών να μας ακούνε. Τα ισοπαίδωσες.
0: Γιατί καλέ.
1: Η προφορά σου είναι.
0: Είναι εκπληκτική.
1: Yes.
0: Completely.
1: Ναι.
0: I speak England very best.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όχα, μάνα μαν.
0: Άλλη σκούπερ ακούσαμε.
1: Mm-hmm.
0: Schools out.
1: For summer.
0: Ναι, ή forever.
1: Mm.
0: Forever, forever. Το θυμάμαι που το είχα ποστάρει στο Facebook πριν από. Το είχα περίμενε. 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όχι, περίμενε. 19 χρόνια.
1: Πήρε πτυχίο.
0: Ναι.
1: Και το βάζει κάθε φορά όταν κάνω αποχαιρετιστήρια εκπομπή για του φοιτέ μου. Φέτο δεν μα βγήκε να κάνουμε ξεχωριστή. Θα είναι η αποχαιρετιστήρια μια και καλή την Τετάρτη.
0: Ναι. Το έχω βάλει εκεί, ήταν, δεν χρειαζόταν από εκεί πέρα να πάω ξανά πάω Αυστραλία, ναι, οπότε ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Αχ, ωραία πράγματα. Ο μόνος λόγος που χάρηκα πήρα πτυχίο, ότι χρειαζόταν να ξαναπάω σε Αυστραλία. Δεν υπάρχει
1: λόγος. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να έρθουν μπροστά σου.
0: Θα είναι υποχρεωτικό όμως, εν πάση περιπτώσει. Κάπως έτσι, δεν ξέρω.
1: Ένα μεταπτυχιακό κάτι.
0: Ναι, σωστά πρέπει. Έχω να δώσω και να πάρω και το δίπλωμα οδήγησης, οπότε ναι. Οπότε θα κάτσουμε στα Αυστραλία. Και πρέπει να δώσουμε λέει και σήματα λοιπόν, κάτι έτσι να δώσουμε.
1: Α. Για να δώσεις τι, για μηχανή.
0: Για μηχανή. Πρέπει κάτι θεωρεί, κάτι μηχανολογικό, κάτι από αυτά, να ξαναδώσει κάποια σήματα. Οπότε ναι. Τίποτα.
1: Εγώ πάντως μέσα στο καλοκαίρι έχω να παρακολουθήσω δύο σεμινάρια.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Μπράβο σου.
1: Ένα είναι τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Δεύτερο σεμινάριο που θα κάνω πάνω σε αυτό. Αχ, και το άλλο δεν θυμάμαι γιατί μου το δώσαν δωρεάν από το ΕΚΠΑ.
0: Ναι.
1: Από το καποδεστριακό.
0: Ναι.
1: Τι έχω διαλέξει, κάτι με εκπαίδευση έχω διαλέξει. Α, ηγεσία στην εκπαίδευση νομίζω, κάτι τέτοιο έχω βάλει. Τι να κάνουμε. Η εκπαίδευση κρέμεται από τα χέρια μας. Από τα λόγια μας.
0: Βάλε, ένα κάνουν να σπουδάζει μόνο τους. Αυτά, έτσι. Ναι, ναι, ναι, μη σε έχω ανάγκη. Μα και φτιάξε και ένα ρομποτάκι να, από αυτόν. Να, ναι, έτσι. Πάμε σε κομματάκι πάλι έτσι για αυτούς που πάνε σιγά σιγά σε διακοπές.
1: Πότε θα πάτε διακοπές και πού θα πάτε διακοπές.
0: Ναι.
1: Πότε, πού. Πείτε,
0: και,
1: πείτε.
0: Ναι, πάνω απ' όλα. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και πανερχόμαστε.
1: Έχεις κρατήσει την προφορά αυτή με το λί, τα περίεργα.
0: Εντάξει, πειλάζει.
1: Εντάξει.
0: Σε πειράζει.
1: Λίγο.
0: Γιατί καλή,
1: Πάμε.
0: Τι έχει το λί και το μνή. Αυτά. Άντε πια. Άντε. Πάμε σε, να ακούσουμε από Green, να ακούσουμε το Holiday.
1: Παιδιά, να τον κλείσω.
0: Γιατί, Holiday δεν είναι.
1: Πάμε, Holiday από Green Day.
0: Αυτό ίδιο λέμε, Holiday. Μάμπια, αυτό το ίδιο πράγμα λέμε.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Ακούτε Eternal Radio.
3: Εντάξει, μάλλον το δικό σου είναι πιο καλό, γιατί εμένα μου βάλε να βάλω γονίδι Πάνος Μιχαλόπουλος. Τι άλλο μου έχει βγάλει που γκουγκλάρω, περίμενε μισό λεπτάκι.
4: Δεν μήπως είναι μέλησες.
3: Όχι. Πάνος Καλίδης. Εντάξει, παιδιά, έχουν ξεφύγει, οπότε ναι. Ναι, δεν πειράζει. Ή θα γίνουμε σκυλάδες ή δεν θα βρούμε το τραγούδι, απλά πράγματα. Πάρα πολύ καλό το AI. Πάρα πολύ καλό το AI.
4: Puerto Rico.
3: Πού είναι το AI. Πάστε τόση. Όχι αυτό. Αυτό. Είπαμε σήμερα κουλουβάγα. Δεν είναι εκπομπή. Τι με κοιτάς.
4: Όχι, και τι θα βάλεις.
3: Το καταλάβεις ποιο είναι.
4: Ναι,
3: δεν είναι.
4: Αλλά μάλλον δεν είναι αυτό. Το μυαλό μου.
3: Ποιο.
4: Είναι το. Όχι. Το χορευτικό.
3: Ναι. Το ναι. Διασκευή όμως, έτσι.
4: Πού θα πάμε σε συναυλίες, κοίτα, τι να θέλει συναυλίες.
3: Έχει μια πολύ. Ναι, όντως. Ψήνουμε, θα ψιλοψινόμουν, απλά δεν ξέρω τι κατάσταση θα είναι, γιατί πώς θα ζούμαστε μετά για το. Να ξαναπηγαίναμε με σκούμπρια την Παρασκευή.
4: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, η σκούμπρια την Παρασκευή.
3: Αυτό. Ναι. Τι άλλο έχουμε δει. Έχει εντάξει, πάει μακριά, βέβαια, πιο μακριά, Βαγέτζα.
4: Ψήνεται κανένα για Γιώργο Αλκαίο 13 Ιουλίου στο Μαρούσι. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ. Αν θα είμαι εδώ, μπορεί να πάω. Τι να θα πάει διακοπές στην Πελοπόννησο, με σύπη, στην Ηλία.
3: Στην Ηλία.
4: Σε ποιο μέρος.
3: Όχι, να το λες σωστά.
4: Όχι, μην αρχίσουμε πάλι.
3: Με συγχωρείς, το λιέ είναι από το που εκεί βγαίνει. Από εκεί.
4: Εντάξει.
3: Εσύ, θα το λες.
4: Να πάει να βρεις και τα πεθερικά μου.
3: Αν λες Ηλία, θα τη λες σωστή. Ηλία. Δεν πας, θα πάει η Τίνα στην Ηλία. Έτσι, θα την πει Ηλία και δεν θα καταλάβει κανείς. Ενώ την πει Ηλία,
4: δεν πειράζει,
3: θα καταλάβει όλος ο κόσμος εκεί πέρα. Όταν θα πας στην Σκαφιδιά.
4: Ω, υπέροχη είναι η Σκαφιδιά.
3: Ναι.
4: Τέλεια.
3: Σκαφιδιά.
4: Ναι.
3: Αυτό. Οπότε θα πρέπει να.
4: Α, στο Διονύση το Φαρμάκι. Το ξέρουμε το Διονύση το Φαρμάκι.
3: Βεβαίως.
4: Άντε, ωραία. Τέλεια.
3: Από εκεί, ναι. Έχει εξειδικό το ξενοδοχείο.
4: Γιατί η Σκαφιδιά δεν έχει μόνο το ξενοδοχείο, έχει
3: ναι,
4: το.
3: Δεν ξέρω, γι' αυτό φημίζεται.
4: Το Αλντεμάρ. Όχι, ναι, το ποιο είναι. Το Αλντεμάρ ήταν.
3: Ναι.
4: Ναι, το Αλντεμάρ Olympian Village.
3: Έτσι. Το ξέρω ότι έχει ναι. Τέλειες άλλες. Εκεί κατάγω. Από εκεί
4: καταγείται
3: η μάνα μου, βεβαίως. Εννοείται. Δεν έχουν ανοιχνευτεί ακόμα και λάγο το αυτό.
4: Και εγώ θα πάω σε.
3: Ναι, και θα έχει και φουλ μουσική και θα είναι τέλεια. Θα έρθω να κάνω το DJ, πραγματικά.
4: Εγώ θα πάω Μυτιλήνη.
3: Μυτιλήνη. Πες
4: ναι.
3: Σωστά.
4: Όχι. Και εκεί θα έχουμε μουσική. Εκεί θα έχουμε και συναυλίες. Θα είναι και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Όποιος θέλει έρχεται.
3: Ναι, δίπλα είναι.
4: Ναι.
3: Δίπλα είναι.
4: Μόνη μου θα πάω, παιδιά. Θα πάω μόνη μου διακοπές.
3: Ναι.
4: Έχω 25 χρόνια να πάω μόνη μου διακοπές. Mm. Άντε, έχω πάει, θα μου πεις, στο Ναύπλιο μια-δυο μέρες.
3: Ναι.
4: Αλλά ήρθες και εσύ να με βρεις. Αλλά τώρα είναι πολύ ανεβαίνω πίστα. Ανεβαίνω πίστα. Μπαίνω πλοίο μόνη μου, πάω μόνη μου, μένω μόνη μου, γυρίζω μόνη μου με πλοίο. Γιατί με αεροπλάνο δεν μπαίνω.
3: Και σημαίνει ότι θα είμαστε μόνοι στο σπίτι με το Ρονάκο.
4: Ναι.
3: Που σημαίνει ότι αν βαρεθώ κάποια μέρα.
4: Θα κάνεις εκπομπή.
3: Μπορεί να γίνει καμιά άκρη εκπομπή.
4: Εντάξει.
3: Έτσι. Οπότε να κάθομαι και στο καναπέ και τα λοιπά και βλέπω ταινίες και όμως οτού.
4: Και να αφήνω το σπίτι να βρωμίζει, μιας και δεν θα κάνω τίποτα όσο θα λείπω, όσο θα λείπει η Ελένη. Είδες πολύ ωραίο το σκηνικό που λέει Τίνα εκεί.
3: Α, ζηλεύω. Να καλησπέρισουμε και την Κατερίνα που. Την Δαχτυλιέδη.
4: Έτσι, δεν θα έλεγε το όνομά
3: τη. Ναι, Δαχτυλιέδη. Βεβαίω που μπήκε στο chat.
4: Πώς είναι το βάλει των ονειρών τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
3: Όχι, ρε παιδιά. Ρε, εσύ, άντρας φωνή λέμε.
4: Άντρας, εντάξει. Εντάξει, λέω, τώρα
3: έχει,
4: αυτό είναι είπαμε, μπροστά, γιατί μου έρθει η Κατερίνα.
3: Είπαμε, έχει περίεργη φωνή η Μαρία Κατσιμίχαλα, όχι έτσι και πας περίπτωση.
4: Καλά,
3: και,
4: καλά.
3: Όχι, δεν είναι τόσο καινούριο βέβαια το κομμάτι. Πω. Θα έρθω να κάνω το DJ πραγματικά εκεί. Χωρίς βινήλια, εντάξει, δυστυχώς δεν είναι πολύ κουβάλμα αυτή την απόσταση. Πάμε σε κομμάτι το οποίο το είχε δει έτσι. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή. Ένα μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Mm-hmm.
3: Διασκευή από δικό μας συγκρότημα, Γένιο Κουό.
4: Ναι.
3: Βεβαίως. Ό,τι γίνεται δώρο κόμμουνο Κυριακή μετά τις 10. Τι μπήκες κι εσύ. Κανονικά δεν έχουμε.
4: Μπήκε να δει αν σχολάσαμε.
3: Ναι, δεν πειράζει.
4: Κατερίνα.
3: Κανονικά δεν θα πέφτει αυτό. Λοιπόν, καλεκτίζουμε την Χριστίνα.
4: Χριστίνακη, καληνύχτα. Είπαμε, αυτή τη βδομάδα δεν φεύγετε. Είστε συντονισμένοι γιατί είναι οι αποχαιρετητήρες εκπομπές.
3: Ναι, ναι.
4: Χριστίνα μας την Τρίτη στις 10 το βράδυ να μας σερβίρει τις καλοκαιρινές ανάσες.
3: Ναι, παρά προχαιρετιστήρια μας.
4: Σήμερα.
3: Σήμερα. Προχαιρετιστήρια, ναι. Όχι προχαιρετιστήρια. Γιατί έχουμε και την Τετάρτη, βεβαίως.
4: Ναι.
3: Οπότε πάμε σε. Πολύ μιλήσαμε. Πάμε σε κομμάτι. Έτσι όπως είπαμε, ωραία διασκευή από τους Brainwash Squad. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι.
4: Το καλαμάρι που λέγαμε πριν.
3: Ναι, κάπως έτσι. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το ξέρετε.
4: Oh, that's once.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γεια σα.
1: Γεια σα.
0: Αχ, η Τίνα λέει ότι πονάει χέρια πόδια μετά την συναυλία εχθές. Είναι και αυτά τα ωραία που μένουν μετά.
1: Έπρεπε να μας δεις και εμένα και όλους μετά τους Μετάλλικα. Έτσι. Μετά τους Μετάλλικα.
0: Άκαμπτη. Όπως Μετάλλικα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Έλα, όμως είναι αυτή η αίσθηση που μένει μετά από μια τέτοια συναυλία που δεν την αλλάζεις με τίποτα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Έχω καιρό να νιώσω έτσι. Ομολογώ. Αλλά που θα πάει, θα έρθει.
1: Εντάξει. Τι να πεις. Αφού είναι κρόπα συναυλία, κιόλας.
0: Ναι, δεν πολύ πάω. Ομολογώ.
1: Να σε δω, να σε δω μετά την Κυριακή.
0: Εντάξει. Πρέπει να διαβάσω καλά πάλι τα τραγούδια του παιδιού τραύματος.
1: Εντάξει. Να βάλουμε και κάποιο παιδί τραύμα σήμερα. Βάλουμε ναι. Μετά. Και ήθελα να πω. Ναι, βέβαια εγώ δεν.
0: Θα σου πω ποιο τραγούδι να βάλει. Αλλά δεν ταιριάζει. Όχι, ταιριάζει περισσότερο σε εκπομπή πιο. Έντεχνη.
1: Σήμερα είναι. Ναι, βέβαια, εσύ δεν θα βλέπω να κάνεις μόσπιτ όμως σε σποδιτράσμα. Πλάκα θα έχει. Δεν ξέρω.
0: Τι λες, παιδιά, πάμε να παίξω ξύλο μπροστά.
1: Ναι, ωραία, όχι, θα είναι. Όχι, όχι. Να σου πω, τι παιδί τραύμα να δεν παίξουμε ξύλο, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Να γίνει ονομακή πράγμα. Παιδί τραύμα. Να...
0: Όχι, όχι.
1: Να δημιουργήσουμε μερικά τραύματα.
0: Εγώ είμαι και πολύ εύκολη στο να σαμπουριαστώ κάτω.
1: Έτσι, ναι. Και εντάξει, οπότε ωραία είναι. Ωραία, ναι. Είναι να κάνεις το άλλο, να κάνεις stage diving.
0: Τι να κάνω?
1: Stage diving.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί?
0: Όχι, όχι.
1: Και είναι το stage diving.
0: Ναι, ναι, ναι, που πέφτεις από πάνω.
1: Ναι,
0: όχι, ευχαριστώ.
1: Ωραία.
0: Θα είμαι χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, χωρίς αυτή.
1: Κάποιο παλικάρι έβαλε, ας πούμε, που έγραψε που έκανε stage diving και μην τους χαρακτηρίσω ή από κάτω, αντί να του πιάσουν κανένα συνέκα και έσκασε κάτω. Και πήγε στο κάτω. Έτσι, ρε παιδιά, έλεος. Και το επόμενο, άσχετο, όχι, άσχετο, σχετικό. Το επόμενο κομμάτι μου τέριξε πάρα πάρα πολύ μουσικά με το προηγούμενο.
0: Α, εγώ νόμιζα με τους λαγοκέφαλους.
1: Και αυτό. Δεν έστειλα το βίντεο στην Τίνα, να το στείλω. Να το δει, κάπου το έχω κατεβάσει. Και πώς το λένε, το επόμενο κομμάτι μου τέριξε πάρα πάρα πάρα πολύ με το προηγούμενο. Έλεγα να το βάλω να παίξει καπάκι, αλλά φύγαμε και μιλήσαμε και πάμε τέμα. Οπότε το βάλουμε τώρα. Πείτε ότι δεν μιλήσαμε. Έτσι.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν είπαμε τίποτα σπουδαίο.
1: Ναι,

0: Εντάξει, δεν βρήκα τραγούδι για λαγοκέφαλο. Βρήκα για Μέδουσα όμως. Βάλια
1: μακριά,
0: Κάλτα.
1: Μακριά.
0: Βάλια Κάλτα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό σαν όνομα συγκροτήματος.
1: Εθνικός Δρυμός.
0: Εθνικός Δρυμός, σωστά. Βάλια Κάλτα, εννοείται.
1: Έχει αρκούδες εκεί.
0: Εντάξει, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και πάμε εδώ. Πάμε. Βλέπετε εδώ πέρα stage diving χωρίς κόσμο. Έτσι. Και λέει τι να είχε πέσει ένα σε μια συναυλία του Μίτσο. Αυτό. Και δεν υπήρχε κανένα να το κρατήσει. Καταρχάς, πας σε συναυλία με ενός καλλιτέχνη που έχει αυτό το όνομα. Ασχέτως αν έχει και εσύ όχι. Μόνο και μόνο με το όνομα. Καν. Δεν το ρισκάρεις. Δεν το ρισκάρεις, παιδιά. Α, δεν το ρισκάρεις. Πραγματικά δεν το ρισκάρεις. Τέλος πάντων. Οπότε. Οπότε ναι, έπεσε με το κεφάλι, ναι και τελευταία, καλά να πάθω. Τι να πεις.
1: Αχ.
0: Αχ, βαχ.
1: Βαχ, βαχ.
0: Τι να βάλω, παιδιά. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι, πραγματικά. Έχω ένα-δύο κομματάκια. Μα το κλείσουμε. Σε λίγο.
1: Αφού πάμε ένα δεκαλεπτάκι ακόμα.
0: Αφού δεν ναι, επιλογές να βλέπω. Οπότε,
1: έχουμε
0: ναι.
1: Και πρωινά ξυπνήματα, unfortunately.
0: Ναι, έχουμε και να δώσουμε και το φάρμακο του Ρόνι και δεν συμμαζεύεται.
1: Σωστά.
0: Έχουμε από όλα αυτά.
1: Μέχρι να ταΐσουμε το Ρόνι, να πάρει την αντιβίωση.
0: Αυτό, ναι. Αυτό που λέω με ο Έρμαν, αυτό ακριβώς λέω. Εγώ σε συνευλία του αυτού πήγε να πέσει και αυτό δεν πα. Δεν. Δηλαδή, λίγο παιδιά, λίγο έτσι, λίγο να είστε λίγο προνοητική.
1: Είναι αυτό που μας ενώνει.
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο και ζεστό και θερμό και υγρό καλοκαίρι. Brian Adams.
1: Summer of 69. Το 69 θα μου πεις.
0: Ναι, δεν αναφέρεις η χρονολογία. Το έχει πει και ο ίδιος.

0: Τι?
1: Δεν έχω βάλει τραγούδι για την.
0: Γιατί?
1: Συνέχεια. Θα κάτι από εδώ.
0: Όλα τα αγαπάω. Τι να σου πω τώρα. Ή το κάθε φορά, ή τα μάγουλα, ή το δεύτερο ζωή. Αυτά είναι από τα. Και το ένα μέρος για μένα. Με τη χαλά.
1: Όχι, είναι πιο χαλαρό. Έτσι.
0: Δεν ξέρω. Κάθε φορά.
1: Βάλε αυτό. Να κάνω μια προθέρμανση. Γιατί δεν ξέρω αν θα το διάξει το Τετάρτη να βάλουμε.
0: Ναι, Τετάρτη δεν νομίζω.
1: Δύσκολο. Οπότε.
2: Λα, λα, λα.
1: Πες.
0: Όχι, τίποτα, πάμε.

0: Κάθε φορά λοιπόν, παιδί τραύμα, έχουμε ρωτήσει την Άννα απλά για έναν out of grid αυτή τη στιγμή, εκτός δικτύου γενικώς κάπου είναι, περνάει καλά εν πάση περιπτώσει, ή δουλεύει ή δεν ξέρω, όλα αυτά, ναι.
1: Θα μάθουμε,
0: θέλω να πιστεύω.
1: Σήμερα.
0: Δεν ξέρω, θα ψάξω.
1: Εγώ συνεχίζω και ψάχνω.
0: Και εγώ ψάχνω. Απλά όσο κάνουμε κουβέντα, δεν είναι και τόσο εύκολο
1: να ακούσουμε τραγούδια.
0: Και πάνω απ' όλα να καθαρίσω λίγο τη σκέψη μου για να μπορέσω να θυμηθώ κανένα στίχο, κάτι αυτό. Αν δεν έχει, είναι δύσκολο να κάτσω το συνειδητοποιήσω. Να σου πω τι είναι. Οπότε θέλω να μείνουμε σε μια άλλη συναυλία που δεν πήγα. Πήγαινα σε ο ξαδερφό σου, βεβαίω. Πριν από λίγες μέρες και έγινε πραγματικά χαμός. Έτσι, στους Λίγεν Μπιεσκέτ. Πραγματικά έγινε χαμός που μαθαίνω. Και θέλω να βάλω ένα τραγούδι το οποίο είναι διασκευή με. Διασκευή σε τραγούδι των Χου. Που οφείλω να ομολογήσω ότι μου αρέσει ένα κλικ περισσότερο η διασκευή. Γιατί? Γιατί το κομμάτι είναι και αυτό μια, ας πούμε, σαν μπαλάντα. Αλλά τον Χου έχει το εξής κακό, ότι ενώ ξεκινάει ωραία, χαλαρά, αυτό στη μέση δυναμώνει και μετά ξαναχαλαρώνει πάνω. Που καμιά φορά όταν έχει μια τέτοια μπαλάτα δεν θες να είσαι, να μην σου αλλάζει λίγο την ηρωή. Οπότε πάμε λοιπόν, Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.

Και ναι, εξακολουθούμε ένα δεύτερο κομμάτι, οπότε σίγουρα μάλλον επειδή είμαστε στο κλείσιμο, μας έχουν μείνει δύο στροφές, μάλλον δύο τραγούδια δηλαδή, πριν κλείσουμε για απόψε. Συνεχίσαμε να ψάχνουμε, δεν το βρίσκουμε, δεν πειράζει, κάποια στιγμή αυτό είναι. Πάμε σε κομμάτι που μας έχει ζητήσει η Τίνα και δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Εκείνη έρχεται μέσα από τις τάχτες, από τον ομώνυμο δίσκο των Μπαλάντες για φόνους.

0: γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Από πού παίζει κάτι.
1: Από κάπου ακούγεται. Τι έχεις βάλει.
0: Αφού ήταν κλειστό το κινητό.
1: Εν τω μεταξύ μου λέει: το κινητό σου είναι. Ο υπολογιστή σου είναι και δεν είναι από μένα ο ήχος.
0: Ήταν κλειστό το κινητό μου και έπαιζε.
1: Τέλο
0: πάντων. Ντέψανε από εκεί. Καταρχάς να πω ότι. Καταρχάς να πω στον Έρμαν που το θυμίζει κάτι φωνή. Ο τραγουδιστής των Αλάτι για Φόνου είναι ο Ζαφίρης Μαράνος που ήταν στου Γκρέιν. Ένα συγκρότημα που το είχαμε λιώσει πριν από κάποια χρόνια, ειδικά από Ατλαντή μεριά. Η Αλίκη στη χώρα των Θρασμάτων ακόμα του πέσανε πάρα πολύ. Και φυσικά είναι να σου θυμίζει διάφανα κρίνα Αλάτι για Φόνου. Μέσα στο συγκρότημα είναι ο Παντελής Ροδοστόγλου των διάφανων κρίνων. Οπότε είναι απόλυτα λογικό να σου θυμίζει και διάφανα και να σου θυμίζει κάτι και η φωνή που άκουσε. Βεβαίως. Εντάξει, ναι. Οπότε. Πάμε. Με τι να κλείσουμε.
1: Ελληνικό.
0: Ελληνικό έχω να κλείσω. Λοιπόν, έχω αυτό.
1: Θα προτιμούσα τη λευκή καταιγίδα, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Βάλε ό,τι θέλεις. Άστε αυτό.
0: Λοιπόν, δεν πάω και τη λευκή καταιγίδα.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Βάλε αυτό.
0: Ναι, είχα και αυτό όμως. Λοιπόν,
1: το Α ή το Β,
0: ναι,
1: γράψτε.
0: Αυτό είναι όπως το ζόγκ, έτσι.
1: Γράψτε. Θέλετε το τραγούδι Α ή το τραγούδι Β.
0: Όχι, ρε, σήμερα κάνουμε τρία ζόγκ. Θέλετε την κουρτίνα Α ή το κουτί Β. Έτσι.
1: Γράψτε. Α ή Β.
0: Ναι, δεν έχουμε κομμαντέκ γάμα, αλλά εντάξει.
1: Πάμε,
0: α
1: πάμε.
0: Ή Β, για να σας δω. Βούδι του κοινού. Έχετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να. Γιατί καταρχάς περιμένω, γιατί αργούν λίγο να το ακούσουν. Δεν έχουν
1: όχι,
0: βάλει
1: Δημήτρη,
0: ακόμα.
1: Όχι.
0: Μάλλον το. Αν κρίνω τη φωνή της Ελένης, το Α.
1: Όχι, okay. Και τα δύο. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο.
0: Οπότε μην. Το γάμα δεν έχω φόρτσο. Το γάμα είναι το βινίλιο. Οπότε δεν είναι. Ή όχι, ήταν άποδο. Το βινίλιο το
1: Α. Α ή Β. Α ή Β.
0: Α ή Β.
1: Β ή Α. Τίνα, Κατερίνα.
0: Καταρχάς έχω μισοπαλία τώρα, έτσι. Ο Γιώργος είπε Α, ο Έρμαν είπε το Β. Για να δω οι υπόλοιποι. Για ψηφίστε. Α ή Β. Έχετε λίγα δευτερόλεπτα, αλλιώς η τηλεφική καταιγίδα. Αυτό είναι γάμα.
1: Δεν είναι λευκή καταιγίδα.
0: Τέλος πάντων.
1: Στα υποψήφια.
0: Να το βάλουμε. Τέλος πάντων.
1: Και λέει θα βάλει τηλεφική καταιγίδα τώρα.
0: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κάτσε να το βρούμε. Και λέει δεν φορτώνει, λέει.
1: Φαντάζε. Όχι, ρε φίλε. Δεν φορτώνει. Όχι, ρε φίλε. Μα είμαστε και γκαντέμιντε.
0: Καλά. Λέγεσαι. Λοιπόν.
1: Τι να πω, αλφαβήτα βαμιντέ.
0: Καλά. Λέγεσαι. Λοιπόν.

0: και υπερίσχυσε η λευκή καταιγίδα.
1: Το γάματα.
0: Οπότε η λευκή καταιγίδα είναι Γιώργο. Το κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά... Ναι, αυτό.
1: Αλλά...
0: Έλεγα, βάλουμε και ένα Δημητράκα πριν.
1: Βάλε και το Δημητράκα, βάλε και το Δημητράκα.
0: Λοιπόν, οπότε, δεν θα... οπότε θα πάμε σε Δημητράκα.
1: Α, πρώτα Δημητράκα.
0: Ναι, αφού είναι έτσι, δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται.
1: Και μετά λευκή καταιγίδα.
0: Και μετά λευκή καταιγίδα.
1: Και να σας αποχαιρετήσω.
0: Από τώρα ή μετά.
1: Όχι, βάλε το Δημητράκα τώρα.
0: Τον έβαλα.
1: Να μιλήσουμε μετά.
0: Ναι.

0: Έχω μια ζωή.
1: Είναι εντάξει, δηλαδή ήταν και τα κομμάτια που ήταν να παίξω. Αυτό γιατί δεν συνέχεια. Να παίξω και την Τετάρτη που μας πέρασε. Οπότε δεν γίνεται δεύτερη σερή εκπομπή να μην βάλουμε Δημητράκα.
2: Αγαπημένο Δημήτρη Δημητράκα.
1: Και λίγα λε.
2: Και μας λείπει, ναι, πολύ. Ναι. Πολύ.
1: Αυτά. Οπότε την κάναμε σχεδόν 3 ώρες την εκπομπή.
2: Και μη λείψει κανείς την Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Γιατί... Θα κάνουμε το πάρτι αποχαιρετισμό.
1: Εντάξει, πάρτι τώρα δεν, ναι, ξέρουμε τι μπορεί να βάλουμε, έτσι.
2: Θα δούμε, θα το κάνουμε πιο πάρτι. Θα το κάνουμε πιο πάρτι, πιο καλοκαιρινό, πιο... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε ετοιμάσει, ναι, θα δούμε.
2: Θα το ετοιμάσω εγώ, μη φοβάσαι, ας το πάνω μου.
1: Όχι πάνω, δίκη, καταρχάς. Καταρχάς, να πω στην Ίνα οπωσδήποτε να είναι συνδεδεμένη, γιατί θα παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο αν δεν το βάλουμε, και έχω αργήσει πάρα πολύ φέτος, δεν έρχεται το καλοκαίρι, δεν μπορεί να έρθει.
2: Όχι,
1: το καλοκαίρι.
2: Μου.
1: Εννοείται.
2: Όχι,
1: εννοείται.
2: Όχι.
1: Εννοείται.
2: Όχι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, δεν γίνεται.
2: Θα κάνω μόνη μου την εκπομπή. Όχι. Την Τετάρτη.
1: Όχι, δεν γίνεται καλοκαιρινή εκπομπή χωρίς να βάλουμε Λουκά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Έτσι, βάλε Λούκα Γιώρκα.
1: Όχι,

0: Όχι.
1: Βάλε μια λουκανικόπιτα να τραγουδήσει. Καλύτερη θα είναι από το Λουκά.
0: Όχι.
1: Τέλος.
0: Βεβαίως. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Είναι κομματάρα απίστευτη, καλοκαιρινή 100% 100% και καλοκαιρινή εκπομπή και ερωτικό τραγούδι και όλο μαζί. Οπότε είναι...
1: Ναι, ναι, χωρίς το κερνάω παγωτό του Λουκά.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορούμε να
0: βεβαίως
1: ζήσουμε.
0: Εννοείται, δεν γίνεται καλοκαίρι χωρίς το κερνάω παγωτό. Βεβαίως. Και καπάκι λιμένου παγωτό. Και ναι, γιατί όχι, βεβαίως. Και τι όχι, γιατί είπαμε θα είναι κουλουβάχατα. Βεβαίως δεν γίνεται. Δεν γίνεται και ψάχνω να το βρω και σε βινίλιο σε λογική τιμή γιατί το πουλάνε 150 ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι, και στο γαλατικό χωριό. Βεβαίως, εννοείται.
1: Αλήθεια. Πόσα έχουν εκδοθεί, μισό.
0: Δεν ξέρω.
1: Σιγά.
0: Όχι, ναι.
1: Βγήκε ο Λουκάς σε βινίλιο, πες μου τώρα, ειλικρινά.
0: Σαφέστατα. Ναι. Εννοείται.
1: Μήπως είναι άλλο βινίλιο και έχουν κολλήσει ετικετάκι πάνω. Δεν
0: όχι
1: παίζει να βγει και αυτή η μπούρδα σε
0: αυτό
1: βινίλιο.
0: Όλο ο δίσκο, εννοείται. Είναι δικαιωμό. Απλά σου λέω, απλά πράγματα. Έτσι, υπάρχει, θα σου το βάλω μετά να το δεις.
1: Δεν θέλω.
0: Και να κάνουμε έναν έρανο
1: να
0: και να το αγοράσουμε. Έτσι, για να το χαρούμε, να το έχουμε να το παίζουμε από βινήλιο. Εννοείται.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Ποιος είναι ο Λουκάς, ρε παιδιά?
1: Πού είσαι,
0: θα
1: Γιάννη?
0: Το μάθεις,
1: Γιάννη, τώρα
0: θα το μάθεις την Τετάρτη, λοιπόν.
1: Ναι, τι να μην ξεχάσεις, μην ξεχάσεις τι είναι να συνδεθείς. Για το Λουκά ιδιαίτερα, για το Λουκά.
0: Εννοείται, εννοείται. Για το Λουκά και για τον Νίκο, εμένα δηλαδή, που θα πέμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε την καλοκαιρινή εκπομπή. Γιατί θα καταλάβεις μετά ότι κανένα καλοκαίρι σου δεν είχε νόημα εάν δεν ξεκίναγε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Απλά πράγματα. Έτσι.
1: Γεια σου, Γιάννη. Και γεια
0: οπότε,
1: σου Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη και καλησπέρα να μας λέει ο Γιάννης. Καληνύχτα θα πούμε εμείς γιατί κλείνουμε.
1: Ήρθε η ώρα να κλείσουμε.
0: Βεβαίως. Με μια λευκή καταιγίδα θα τα σαρώσουμε όλα.
1: Ήτανε δύο-ρι, έγινε τρία-ρι παρά ολίγα λεπτά.
0: Ναι, βεβαίως. Και όχι, ναι, εντάξει.
1: Όπως... Σχεδόν.
0: Είναι και 3 λεπτά το κομμάτι, οπότε είναι και 52. Ναι,
1: κανονίστε να μαζευτούμε,
0: ναι,
1: 5 Ιουλίου.
0: Τι 5 Ιουλίου, ρε.
1: 5 Ιουλίου στη συναυλία πρώτα.
0: Ναι.
1: Παύλος Παυλίδης, παν παν.
0: Πρόταση 1η Ιουλίου στην εκπομπή.
1: Α, ναι, 1η Ιουλίου στην εκπομπή.
0: Έτσι.
1: 5 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού.
0: Ποιος άλλος θα έρθει?
1: Παύλος Παυλίδης, παν παν και παιδί τραύμα.
0: Ναι, ποιος άλλος θα έρθει να μας έρθουν? Ποιο περιμένουμε?
1: Να έρθει, είπε και τι να του σκέφτεται να κλείσει.
0: Να φύγει.
1: Ναι, να βεβαίως μαζευτούμε όλοι, ρε παιδιά.
0: Να φύγει από εδώ πάμε με ένα μάξι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και...
0: έτσι. Απρόγραμμα. Στον δρόμο μας.
1: Και 18 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Γαλατικό χωριό.
0: Βεβαίως.
1: DJ, guest DJ,
0: ναι.
1: Ελληνίτσα, εγώ!
0: Ναι.
1: Πώς να πρέπει να βρω ένα όνομα, όπως είσαι ο Νίκος Ροκόμελο, εγώ θα είμαι...
0: Τι να σου πω τώρα, να το ψάχνω.
1: Η Ελένη Μαντάρα, λέει.
0: Οπότε, να είσαστε καλά, να περνάτε καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, την ενοχή, τη συνενοχή, την ακρόαση, την ακρόαση κτλ.
1: Ευχαριστούμε και την κυρία Έλσα Βαραζή που ήταν μαζί μας και μας έδωσε αυτή την υπέροχη συνέντευξη την πρώτη ώρα της εκπομπής. See you.
0: Οπότε, ανανεώνουμε τώρα την Τετάρτη για να κλείσουμε τη αυλαία του Ροκόμελο για αυτή τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Bye.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: η Terminal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

Thank you. Thank you.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.